0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: live από την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: live από την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
2: Hello, I'm Sam Smith.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up, this is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλημερούδια, Λαβρέντιο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Το μαρουλάκι μας είναι λίγο αρρωστούλη. Σήμερα έχει πυρετούλη, οπότε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Υπέροχος Benson Boone και Beautiful Things. Το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και μαζί μας είναι όπως κάθε μέρα η Climatologic. Από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Επαγγελματικός κλιματισμός. Θα πάτε στο climatologic.gr, θα τα βρείτε όλα εκεί. Και ηλιακοί θερμοσύφωνες και για το σπίτι και για το γραφείο. Όλες οι λύσεις είναι εκεί. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα Παρασκευούλα. Από ό,τι φαίνεται ανοίγει ο καιρός, ηλιόλουστη θα είναι η μέρα. Σήμερα ήδη από εχθές ξεκίνησε έτσι να φτιάχνει. Σήμερα λοιπόν το απολαμβάνουμε. 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Δροσερή, ωραία μέρα, παιδιά. Φθινοπορεινή. Το κριτικό το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει πιο ωραίο, πιστεύω, σε όλη την Ελλάδα. Έχει υπέροχες θερμοκρασίες και περνάμε όλοι ωραία με αυτό. Και 21 βαθμοί η ελάχιστη θερμοκρασία. Συνεχίζουμε με ωραία μουσική, αφού και ο καιρός είναι ωραίος. Έρχεται ο Σάκης Ρουβάς και όσο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydrogym Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κροκ Μαντάμ Ιταλιανά ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
5: Φριτάτα Σπανακόπιτα ή French Toast με Τσουρέκι.
4: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
5: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
5: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
4: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Σταυρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό πάρα πολλές διακοπές, ρε παιδιά. Πάντα είχαμε στο Κρήτη διακοπές ρεύματος, εννοώ, έτσι. Διακοπές από τη δουλειά μας δεν το βλέπουμε ούτε καν, γιατί έχουμε και πολύ σεζόν εδώ. Αλλά διακοπές ρεύματος πάρα πολύ τελευταία και υπήρχε μία ελπίδα, έτσι, και μία υπόσχεση ότι όλο αυτό το κομμάτι των διακοπών ρεύματος που υπήρχαν πριν, όταν είχαμε εμείς τη δική μας παραγωγή ρεύματος εδώ με τη μονάδα, ξέρετε, στα Ελληνών Περάματα, εκεί, ότι όλο αυτό θα σταθεροποιούνταν και θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι από τότε που συνδεθήκαμε με αυτό το ρημαδοκαλώδιο που μας φέρανε την Πελοπόννησο και μας συνδέσανε, μας βάλανε στην πρίζα με την υπόλοιπη Ελλάδα, όλη την ώρα έχουμε διακοπές. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλήθεια το λέω, δεν έχω καταλάβει τι παίζει με όλη αυτή την κατάσταση και πώς γίνεται με να είμαστε συνδεδεμένοι με ένα σταθερό δίκτυο της υπηρετικής Ελλάδας, ενώ παλιά είχαμε δικιά μας παραγωγή και είχαμε συνεχόμενο ρεύμα χωρίς προβλήματα. Ξαφνικά βρισκόμαστε σε μια τέτοια ασταθή κατάσταση και μιλάμε για πάρα πολλές ώρες διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές και δεν ξέρουμε από τι συμβαίνει. Τώρα θα να σας πω την αλήθεια, στα επόμενα μικρόφωνα, έτσι λίγο μετά τις 7, θα το έχω ψάξει. Θα ψάξω λίγο να δω τι γίνεται, να σας πω, να σας ενημερώσω και εσάς. Πάντως η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη, έτσι, και ανυπόφορη, θα έλεγα. Δεν μ' αρέσει καθόλου να κόβεται το ρεύμα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και πώς θα αλλάξει όλο αυτό.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Τα Radio Crete 102,8. Save your tears for another day. Και εγώ κάπως έτσι, με το weekend είμαι και εγώ έτσι. Γιατί φέτος ήταν μια χρονιά που έκανε υπέροχες συναυλίες. Δύο από τους γνωστούς μου, ένας ο διευθυντής μας εδώ στο Love Radio Crete και ο άλλος είναι ο Φέδωνας ο Βρέντζες που δουλεύουμε μαζί στο Element. Κατάφεραν και πήγαν σε συναυλίες φετινές και έχουν να πούν τα καλύτερα. Ο The Weeknd που έκανε ένα show που θα αφήσει ιστορία, είναι το μόνο σίγουρο όσοι το είδαν από κοντά. Μια κατάσταση που είχαμε να τη δούμε από τις συναυλίες του Michael Jackson μπορεί. Τόσο καλός, τόσο συναρπαστικές οι συναυλίες και ο ίδιος του τόσο ταλαντούχος. Έβγαινε με τέτοιο αέρα επάνω στη σκηνή, κάλυπτε, έβλεπες γήπεδα ολόκληρα με χιλιάδες ανθρώπους γύρω-γύρω και αυτός κάλυπτε όλο το σκηνικό, κάλυπτε όλους αυτούς τους ανθρώπους με την παρουσία του. Ένα τεράστιο μπράβο σε αυτόν τον καλλιτέχνη. Είναι μια, πώς να το πω, μια ανάσα δροσιάς να βλέπεις κάθε τόσο τέτοιους ανθρώπους να βγαίνουν στην τέχνη και να κάνουν τόσο ωραία πράγματα. Έρχεται τώρα εδώ στο Love Radio Crete και η δική μας ανάσα δροσιάς που τον έχουμε γνωρίσει από κοντά και τον έχουμε αγαπήσει, τον έχουμε ερωτευτεί, Απόν και Καντάδα.

Αν είχες έρθει πιο νωρίς, λοιπόν, μας τραγούδησε η Έλενα Παπαρίζου, μία καλλιτέχνηδα που αλήθεια σας λέω την έχω μέσα στην καρδιά μου. Την έχω συναντήσει μία φορά από κοντά σε μία συνέντευξή της σε ραδιόφωνο και ήμουν παρόν την ώρα που έδινε την συνέντευξη. Ένας άνθρωπος με τόση καλοσύνη, τόση χαρά, μου θυμίζει όταν μιλάει όλους εκείνους τους Έλληνες του εξωτερικού που όλοι μας έχουμε έτσι γνωρίσει, που κρατάνε το φως της Ελλάδας μέσα στην καρδιά τους. Αυτό το κορίτσι όπου και αν πάει, όταν μιλήσει, βγάζει τόση καλοσύνη, τόση ελληνικότητα, πραγματική αληθινή ελληνικότητα που είναι κατακτά την καρδιά σου. Εύχομαι όλοι σας όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή να έχετε την ευκαιρία κάποια στιγμή να την δείτε και να την γνωρίσετε από κοντά. Τη βλέπουμε σε συνεντεύξεις, τη βλέπουμε στην τηλεόραση, τη βλέπουμε να τραγουδάει και αυτό που βλέπουμε, αλήθεια σας λέω, και ως προς την ομορφιά της, τη φυσική, το πόσο όμορφη δηλαδή είναι από κοντά, και ως προς το χαρακτήρα της, είναι μπορεί και το 1% από όλο αυτό που έχει μέσα της και έξω της η Έλενα Παπαρίζου. Έχουμε όλοι σας να την γνωρίσετε κάποια στιγμή, σίγουρα θα ξανάρθει εδώ στο Love Radio και η δική μου η πρόταση θα είναι για το σταθμό να υπάρξει κόσμος, να υπάρξει ένα γκρουπ ανθρώπων που να μπορέσουν να την γνωρίσουν από κοντά. Είναι πραγματική εμπειρία η Έλενα Παπαρίζου και αφού έπλεξα όλο το διθύραμβο για την αγαπημένη μου καλλιτέχνητα, πάμε σε υπέροχη μουσική, επιστρέφω λίγο μετά τις 7.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα όλη μέρα, αλλά βρείτε ο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης, ο καπνίδης Μοναχούλη. Σήμερα το μαρουλάκι μας ανέβασε πυρετό. Είναι μακριά μας, λοιπόν, κάθεται στο κρεβατάκι της να ζεσταθεί. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 παρέα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 είναι υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Τσαλίκη. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας και αν το καλοσκεφτείτε, ναι, δεν υπάρχουν. Μόνο κάποιες μικρές στιγμές έτσι αποχωρισμού. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σήμερα με τον καιρό. Μαζί μας όπως πάντα η Climatologica από το 1996 είναι εδώ στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι το site που πρέπει να μπείτε και για ηλιακούς θερμοσύφωνες και φυσικά μπορείτε να πάτε να δείτε από κοντά τη δουλειά της Climatologic στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα στον κόβο της ανόδου πηγαίνοντας προς Γάζη. Και πάμε να δούμε το καιρό σήμερα που από ό,τι φαίνεται θα είναι ηλιόλουστος. Ήδη από εχθές άρχισε να βελτιώνεται ο καιρός με τις βροχούλες που είχαμε. 25 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 21 βαθμοί η ελάχιστη θερμοκρασία. Είναι ό,τι πρέπει για να βγούμε βολτούλα. Δεν θα υδρώσουμε ούτε κρύο ούτε ζέστη. Είναι το τέλειο κρητικό φθινόπωρο που ήρθε να μας επισκεφτεί. Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε The Second Voice. Δυνατά θέλω να το βάρετε στα ραδιοφωνά σας. Λίγο έτσι να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και let me be.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Όλα οδηγούν σε σένα. Εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 οδηγούν όλα και ήρθε η ώρα να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Και βλέπω πάρα πολύ όμορφα ονόματα. Γιορτάζει Αριάδνη, γιορτάζει ο Ρωμήλος και όχι ο Βρωμήλος, μη χαίρεστε. Ορισμένοι όχι, αν δεν μπλένεστε δεν υπάρχει γιορτή για σας. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε. Ο Ρωμήλος, δεν μπορώ. Ο Ρωμήλος γιορτάζει, μόνος μου τα λέω, μόνος μου γελάω. Και η Ρωμηλία γιορτάζει. Αυτά τα τρία ονόματα λοιπόν μαζί με την Αριάδνη. Ρωμήλος, Ρωμηλία και Αριάδνη. Και μαζί μας φυσικά όπως κάθε μέρα το αγαπημένο μας Heaven Ανθοπολείο για να πάρουμε τις ανθοδέσμες που αξίζουν τα αγαπημένα μας άτομα. Το Ανθοπολείο που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, κλάστρες, είδη δώρων, ανθοδέσμες. Για κάθε περίσταση αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Θα βρείτε το Heaven Ανθοπολείο στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Μπορείτε βέβαια να καλέσετε και στο 28 18 24 970 να συνεννοηθείτε μαζί τους για όλα τα event που έχετε ή τα δώρα που θέλετε να κάνετε και εταιρικά event. Εγώ σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Αναλαμβάνει εκδηλώσεις επιχειρήσεων και τις κάνει πραγματικά μοναδικές. Και πάμε τώρα να

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Καλημέρα από Love Radio Κρήτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
15: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10.
14: Γιάννη, μέρα σας, ξεκινάμε ένα καφέ στο John Coffee.
15: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, σμούθις, γλυκά και αλμυρά σνακ με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.
16: Ωραιότερα ελληνικά
17: και ξένα τραγούδια.
18: Live shows κάθε μέρα.
19: Όλη μέρα.
20: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
21: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Δανάη, ακούσαμε κι άλλο εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και κι άλλο μας ζητάνε και οι μαθητές, γιατί λατρεύουν τη μάθηση που είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο που δεν τους χαλάει τη διάθεση, δεν τους επιβαρύνει, αλλά τους οδηγεί στην επιτυχία. Τέτοια μάθηση θα βρούμε στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου για τα παιδιά μας. Η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις εκεί ξεκινά ήδη από την πρώτη ηλικίου, οργανωμένα και σωστά σε τριετή κύκλο σπουδών, ενώ για την τρίτη ηλικίου υπάρχουν εντατικά τμήματα έγκαιρη κάλυψη της ύλης και συνεχής επαναλήψεις. Εξειδικευμένα τμήματα υπάρχουν και για ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση των μαθητών για τις σχολές, τα επαγγέλματα και τις επιλογές τους. Διακρότημα Ηρακλείου σε τρία σημεία: Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58. Και πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times, μάλιστα. 1924 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό της ίδρυσης της ομάδας της ΑΕΚ. 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κωτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών τότε Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό, τον δικό μας Δημήτρη Χόρν, και θα τον ερωτευτεί παράφορα χωρίς όμως ανταπόκριση. Και μαύρη επέτειο σήμερα για το 2013 μιλάω, εν έδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Ο δράστης ήταν ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε σε ωραία μουσική με Μιχάλη Χατζηγιάννη και επιστρέφω ξανά σε λίγο.

από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννη στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα στο αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο, στο Χαρταετό, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί η αγορά για τα σχολικά καλά κρατεί. Αγαπημένο βιβλιοπωλείο, γιατί εκεί θα βρείτε πάρα πολύ ποικιλία για τα σχολικά αντικείμενα των παιδιών σας και φυσικά θα βρείτε και φανταστικές εκτόσεις. Αν αγοράσετε τσαντούλα από εκεί, 10% έκπτωση στη λίστα για τα σχολικά και όλα τα βοηθήματα για το σχολείο, όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση του γραφείου του παιδιού, αλλά και την οργάνωση του δικού σας του γραφείου, θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Και αν κάνετε αγορές πάνω από 30 ευρώ, κερδίζετε λαχνό για να μπείτε σε κλήρωση για 3 εκατοστάευρες δώρο επιταγές. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Εγώ πηγαίνω εκεί, ακόμα κι αν έχω τελειώσει αρκετά χρόνια τώρα το σχολείο, να μην το συζητήσω. Πηγαίνω εκεί συχνά πυκνά, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία που έχουν. Ό,τι θέλω το βρίσκω κατευθείαν και ό,τι δεν έχουν απευθείας κάνω παραγγελία και μου το φέρνουν σε μία ή δύο μέρες. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, πηγαίνετε στο Χαρταετό, θα με θυμηθείτε. Και έρχεται τώρα ένα ντουέτο από Παπαζό και Ακύλα, Ατελιέ. Βάλτε το δυνατά να το ακούσετε και να το απολαύσετε.

0: Λαβρεντιοκρίτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Καμιά φορά κάποιο παλιό αντικείμενο που δεν αρέσει σε έναν φίλο ή έναν συγγενή μπορεί για εμάς να έχει αξία. Μπορεί να μπορέσουμε να το πάρουμε στα χέρια μας, να το φτιάξουμε, να το περιποιηθούμε, να του κάνουμε μια αναπαλαίωση, οτιδήποτε, και να το τοποθετήσουμε σε κάποιο σημείο στο σπίτι και να γίνει ένα πραγματικό κόσμημα. Μια τέτοια ευκαιρία δίνει το φιλανθρωπικό παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοηθείας, σε όλα αυτά τα αντικείμενα και μάλιστα για καλό σκοπό. Από το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενείται το φιλανθρωπικό παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα, πολλά ακόμη αντικείμενα περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, στηρίζοντας παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη. Αυτό, παιδιά, θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Είναι αρκετές μέρες, προλαβαίνουμε όλοι να περάσουμε. Εκτός ότι θα δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποια αντικείμενα, θα δώσουμε και μια χείρα βοήθεια σε γυναίκες και παιδιά που το έχουν αληθινά ανάγκη. Και τώρα θα πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, μια βόλτα να το κάνουμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο EC3. Αυτό είναι ολοκένουργιο SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση της Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Το όφελος από την αγορά του είναι 5.600 ευρώ, 17.900 ευρώ είναι το κόστος. Ξεκινά από αυτή την τιμή η Urban Range έκδοση. Πάμε τώρα να το πάρουμε λοιπόν από την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται εκεί στη Γιώφυρο, σε όλους τους κόμβους και στην 62 Μαρτύρων που πηγαίνοντας προς τη Γιώφυρο υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις, οπότε αν βγαίνετε από το Ηράκλειο από εκείνο τον κόμβο, πολύ πολύ προσοχή. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό έχει ξεκινήσει και εκεί το πανηγύρι και έχουμε πάρα πολύ κίνηση, οπότε και εκεί σκεφτείτε όταν είναι να περάσετε, βρείτε κάποια εναλλακτική. Η Κνωσού είναι μια τεράστια ουρά και στην άνοδο και στην κάθοδο θα βρείτε αρκετές καθυστερήσεις. Ήδη ξεκινούν από το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη για την είσοδο στο Ηράκλειο και πάλι στο κυκλικό στην άνοδο της Κνωσού έχει σχηματιστεί ουρά. Ομοίως μια κατάσταση δύσκολη και στην Ικάρου, όχι τόσο όπως εχθές, αλλά και σήμερα βλέπω να σχηματίζονται αρκετές ουρές, ειδικά στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Εκεί στο φανάρι έχουμε ήδη αρκετά πανηγύρια. 6956-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ αν κάπου είχε κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει σωστά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
5: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια. Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης μαζί σας μέχρι τις 10 εδώ παρέα. Το καυτό κορίτσι μας είναι πραγματικά καυτό σήμερα, γιατί από ό,τι μου είπε μόλις πριν λίγο με μηνύματα, έχει πυρετό να τη ευχηθούμε στη Μαρία Τελιαδά και όλη περαστικά της. Μαζί μας όπως πάντα το Heaven Ανθοπολείο, ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, είδη δώρων και ανθοδέσμες για κάθε περίσταση, αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Βρείτε το Heaven Ανθοπολείο στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή καλέστε στο 2810 824 970, γιατί το Heaven Events είναι φτιαγμένο έτσι που κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση και θα τη βρείτε εκεί. Φυσικά και εταιρικά event μπορείτε να τα κάνετε όλα εκεί. Μιλήστε μαζί τους 2810 824 970. Heaven Events και Heaven Ανθοπολείο. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τους υπέροχους Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα.

Μόνο στο χορό Eyes Closed όμως, να το ξέρετε αυτό, γιατί Σίραν μας τραγουδίσει Eyes Closed τώρα. Και αυτό είναι συμβουλή της ημέρας και της εβδομάδας και του μήνα και όλης μας της ζωής. Μην σας πω, τα μάτια μας να είναι πάντα ανοιχτά. Καταρχήν, οδηγάμε. Αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι που με ακούτε είστε στο αυτοκίνητο, οπότε οδηγάτε, οπότε τα μάτια ανοιχτά πρώτον. Αυτό. Δεύτερον, το νου σας, βλέπετε τι συμβαίνει, πώς είναι αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο για να πάρουν χρήματα. Πολύ, πολύ προσοχή και σε αυτό. Τρίτον, ας πάμε στα θετικά. Έχουμε μια υπέροχη μέρα σήμερα που μας ξημερώνει εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά της Climatologic. Για κλιματισμό και θέρμανση, Climatologic είναι η λύση. Αντλίες θερμότητας, κλιματισμό, ηλιακοί θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες, όλα σε ένα μέρος. Άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για το κλίμα και στο σπίτι και στο γραφείο και θα σας δώσουν τις καλύτερες συμβουλές για να έχετε τέλειο αποτέλεσμα και καθαρού αέρα, ιονισμένου, φιλτραρισμένου στο εκεί που δουλεύετε ή εκεί που ζείτε και φυσικά στην τέλεια θερμοκρασία. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, νέο κατάστημα, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στον δρόμο προς Γάζη, τηλέφωνο 2854. 2-54-222. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Καλά τα νέα όπως βλέπουμε. Λίγο να κοιτάξουμε προς τα έξω, θα το δούμε όλοι. Με την αστάθεια και τις μπόρες των προηγούμενων ημερών, τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω. Βελτιώνεται αισθητά ο καιρός. Γενικά έθριος, παροδική συννεφιά θα έχουμε εδώ και εκεί. Μια μικρή επιφύλαξη μόνο για κάποια πρόσκαιρη απογευματινή μπόρα. Οπότε κρατήστε μια ομπρέλα στην τσάντα καλού κακού. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Δεν μιλάμε για το Ηράκλειο μόνο και εκτός Ηρακλείου μπορεί να έχουμε κάποια τέτοια έτσι μεταβολή. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ωραία, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου μέγιστη, 19 με 20 η ελάχιστη. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος να το πούμε είναι εδώ αγαπημένος στο Λαβρέντιο και τεράστιος τραγουδοποιός. Αναζητήστε τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνη και στο Γιώργο Μαζονάκη έχει γράψει πάρα πολλά και θα καταλάβετε τι εννοώ. Όσο και να

Love Radio Crete 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο. Αν αυτή την περίοδο οργανώνεται γάμο, βάπτιση ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για έναν πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Athena Ice Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Για περισσότερες πληροφορίες για το κτήμα Athena Ice στις Μαλάδες, Athena Ice Garden Hall, κάντε ένα τηλεφώνημα στο 694-837-1397. Πηγαίνετε να το δείτε από κοντά και θα δείτε πόση έτσι ωραία κομψότητα μπορείτε να προσθέσετε σε αυτήν τη μοναδική σας στιγμή. Και πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που απασχόλησε τα media αρκετές φορές αυτές τις μέρες. Ήταν το θέμα του Γιώργου Τσαλίκη, ο οποίος δεν μπορούσε να πάει, δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην κηδεία του φίλου του, του συναδέλφου του, του Γιώργου Μαζονάκη, και επομένως αποφάσισε, το πρώτο πράγμα που έκανε όταν επέστρεψε στην Αθήνα, αποφάσισε να πάει μέχρι τα κημητήρια και να αφήσει ένα λουλούδι στον τάφο του. Κάποιος βρέθηκε εκεί λοιπόν και απλά τον τράβηξε βίντεο. Οι θαυμαστές και οι φαν τα κάνουν αυτά, ακόμα και σε προσωπικές στιγμές. Οι καλλιτέχνες το έχουν συνηθίσει. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, ότι τους τραβάνε οτιδήποτε κι αν κάνουν. Κάποιος λοιπόν τον τράβηξε την ώρα που πήγε εκεί, ήταν σε κακιά ψυχολογική κατάσταση, γιατί έβλεπε κάτι μπροστά του το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να το φανταστεί ότι θα το ζήσει και θα το δει. Πήγε να αφήσει ένα λουλούδι στον τάφο του φίλου του και φυσικά το βίντεο ανέβηκε στα social και η χολή περίσεψε. Άρχισαν τα γνωστά ότι ένα πράγμα έκανε και το τράβηξε βίντεο, ενώ δεν το έκανε καν εκείνο. Έτσι βρέθηκε κάποιο από αυτά τα διαδικτυακά κανάλια, το πήρε το βίντεο, το ανέβασε, το διέδωσε και εκείνο δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα και δεν είχε και ιδέα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένα, αυτό που είπε και ο Γιώργο, Τσαλίκης, ο καθένας αφήνει ό,τι έχει. Εκείνος πήγε να αφήσει λίγα λουλούδια, άλλοι άφησαν χολή. Δεν είναι πάντα ανάγκη να σχολιάζουμε ούτε αρνητικά, και αν δεν μπορούμε να σχολιάσουμε ούτε αρνητικά ούτε θετικά, να μην σχολιάσουμε και καθόλου. Έτσι υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, να την έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Black Eyed Peas έρχονται τώρα με το αγαπημένο του Shut Up. Και να το που κολλάει για όλους εσάς που σχολιάζετε χωρίς πρώτα να σκεφτείτε. Shut Up λοιπόν. Shut up,

0: Love Radio και της 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για ένα υπέροχο αυτοκίνητο. Το EC3 της Citroën έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης της Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά. Και το νέο EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Citroën Veneris, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Citroën για το Ηράκλειο. 2810-315-800, ένα τηλεφώνημα και αμέσως μπορούμε να κλείσουμε το δικό μας test drive για να δούμε πόσο όμορφο και πόσο βολικό και πόσο οικονομικό είναι το EC3 της Citroën. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα στους κόμβους στη Γιώφυρο. Βλέπω πάρα πολύ κίνηση. 62 μαρτύρων έχει προς την έξοδο, μία μεγάλη ουρά. Αυτό όμως συνεχίζεται στους κόμβους στη Γιώφυρο. Οπότε πάρα πολύ προσοχή εκεί και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Αρκετή κίνηση. Στην Κνωσού, μία τεράστια ουρά έχει σχηματιστεί από το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη και λίγο παραπάνω μέχρι και την είσοδο στο Ηράκλειο. Αρκετή ταλαιπωρία και λεωφόρος Παπαναστασίου, στη Μικρή Παπαναστασίου στην άνοδο θα ταλαιπωρηθείτε. Ιωνία στην κάθοδο, πάρα πολύ κίνηση και φυσικά δρόμος προς αεροδρόμιο. Διασταύρωση Στέλιο Καζαντζίδη και Ικάρου. Πολύ πολύ προσοχή, ειδικά στην Ικάρου και ειδικά αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, για να φτάσετε στην ώρα σας, εμπιστευτείτε τον ΒΟΑΚ. Μην πηγαίνετε από την Ικάρου, γιατί έχει πραγματικά πάρα πολλά μπλοκαρίσματα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
4: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
5: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
6: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
1: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
8: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ομικρον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
11: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
0: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
11: Έχουμε και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79, αλλά και καθημερινό delivery. Για να είναι πάντα κοντά μας.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αλήθεια τώρα, λοιπόν, και εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Και εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Και ο Αρκάς τώρα πριν λίγο έβγαλε ένα καινούριο, μια καινούργια έτσι γελιογραφία από τις πολύ ωραίες και εύστοχες που βγάζει κάθε τόσο, λέγοντας ότι όταν εξαπατηθείτε από τσαρλατάνο, τα ρίχνετε στο κράτος γιατί δεν έκανε ελέγχους. Λες και, και το κράτος μπορεί να απαγορεύσει τη βλακεία. Και έχει δίκιο, παιδιά. Έχει δίκιο. Ναι, εγώ είμαι υπέρ των ελέγχων από το κράτος. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αλλά και εμείς. Πρέπει να μάθουμε να χωρίζουμε δυο ιδουριών άχυρο. Το λιγότερο από όλα που πρέπει να μάθουμε να κάνουμε είναι αυτό. Δεν γίνεται για κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές να έχει βουήξει ο τόπος και εμείς εκεί να πηγαίνουμε και να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Τελικά, αυτός που είπε ότι είναι πιο εύκολο να εξαπατήσεις κάποιον παρά να τον πείσεις ότι εξαπατήθηκε, έχει απολύτως δίκιο. Τελικά, αυτό είναι. Και εμείς δεν μπορούμε συνέχεια να τα βάζουμε γιατί δεν μας προειδοποίησε το κράτος. Γιατί μας προειδοποίησαν οι φίλοι μας, μας προειδοποίησαν οι γνωστοί μας, να μην πηγαίνουμε σε συγκεκριμένα. Χώρους που ακολουθούν συγκεκριμένες πρακτικές, αλλά εκεί πηγαίνουμε γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο και πιστεύουμε ότι εμείς δεν έχουμε εξαπατηθεί γιατί είμαστε πανέξυπνοι. Παρ' όλα αυτά, όλοι μας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όλοι μας έχουμε πέσει θύματα απάτης, έχουμε χάσει χρήματα, έχουμε χάσει χρόνο, έχουμε χάσει κομμάτι της υγείας μας. Όλοι μας. Να είμαστε λοιπόν και εμείς πιο προσεκτικοί και να έχουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί, η επιλογή μας. Αυτή που κάνουμε, σωστή ή λάθος, να παίρνουμε την ευθύνη για την επιλογή μας. Αυτό. Και αν θέλουμε να βάλουμε γερά θεμέλια στη ζωή μας, τουλάχιστον εμείς μπορεί να μην το κάναμε. Μπορούμε να το κάνουμε για τα παιδιά μας και να τα στείλουμε στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου, εκεί που η μόρφωση και η προετοιμασία για τις εξετάσεις είναι το Α και το Ω. Ξεκινά λοιπόν η προετοιμασία από την πρώτη ηλικίου με οργανωμένο τριετή κύκλο σπουδών, όχι όλα μαζεμένα. Μία οργάνωση εκεί υπάρχει και είναι πάρα πολύ συστηματική και κρατάει έως την τρίτη ηλικίου. Υπάρχουν εντατικά τμήματα, έγκαιρη κάλυψη της ύλης και συνεχείς επαναλήψεις. Εξειδικευμένα τμήματα υπάρχουν και για ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση των μαθητών για τις σχολές, τα επαγγέλματα και τις επιλογές τους. Τρία σημεία διακρότημα στο Ηράκλειο, λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, λεωφόρος Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Και τώρα έρχεται έτσι να μας χαλαρώσει και να μας φτιάξει τη διάθεση η αγαπημένη μας Μαντώνα με το La Isla Bonita της.

δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο. Να χαιρετήσω τη γλυκιά Λιδία που μας στέλνει εδώ την καλημέρα της στο Viber του σταθμού και εύχεται περαστικά και στη Μαρία και εμείς της ευχόμαστε περαστικά. Ελπίζω Δευτέρα να, στην επιστροφή να είναι καλύτερα και είναι μάλλον σίγουρο θα της έχει περάσει. Δεν μπορεί τόσες μέρες να με έχει έτσι και πυρετό ανεβασμένο κτλ. Και βλέπω και τα μηνύματά σας εδώ που στέλνετε στο Viber στο 6956641028. Μου λέτε διάφορα για τους γιατρούς που πηγαίνετε και τα λοιπά, ότι δεν μπορείτε να ξέρετε το ένα το άλλο και ότι τώρα θα βγει το QR code που θα μπορούμε να ξέρουμε ποιος θα διαβάζει QR code στο γιατρό μπροστά του για να δει αν αυτά που λέει ο γιατρός είναι αλήθεια. Κανείς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν έχουμε δικαιολογία. Ούτως ή άλλως όλα τα σωστά και τα σοβαρά ιατρία, το ξαναλέω, τα σωστά και τα σοβαρά ιατρία έχουν ήδη επάνω την πινακίδα αυτή που παίρνουν από τον Ιατρικό Σύλλογο που λέει νόμιμο ιατρείο και τι ιατρείο είναι. Δηλαδή το QR code θα μας κάνει τι. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, τι θα έκανε ο γιατρός. Θα έβγαζε δηλαδή πλαστό έγγραφο νόμιμο ιατρείο και θα το κρεμούσε. Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Επομένως, δεν έχουμε δικαιολογία. Πρέπει να ελέγχουμε όπου και αν πηγαίνουμε έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για τα ιατρία, γιατί η αλήθεια είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών μας είναι εξαιρετικοί επιστήμονες και έχω να πω τα καλύτερα. Στην Ελλάδα έχουμε καλούς γιατρούς. Το λέει όλη η Ευρώπη. Δεν το λέω εγώ. Το λέει όλη η Ευρώπη και ως προς την ειλικρίνεια και ως προς την προετοιμασία που έχουν κάνει και ως προς τις σπουδές τους, τα πάντα. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως αυτή, αυτών των δύο, που το επάγγελμα αυτό, το τόσο τιμημένο επάγγελμα που με τόσο κόπο αυτά τα παιδιά σπουδάζουν, διαβάζουν, ξενυχτάνε για να μπορέσουν να πάρουν το πτυχίο τους και ερχόμαστε εμείς μετά να τους κάνουμε με αυτές τις καταστάσεις που συμβαίνουν να τους χαλάμε την πρόσωψη, να το πω έτσι λαϊκά, να τους χαλάμε την εικόνα που έχει δημιουργηθεί για το επάγγελμά τους, η οποία είναι απολύτως σωστή και είναι ένα εξαιρετικό επάγγελμα με εξαιρετικούς επιστήμονες. Το ξαναλέω. Εμείς εδώ είμαστε στο Καψής Αστόρια. Απολαμβάνουμε το πρωινό μας. Εγώ και μερικές δεκάδες βλέπω έξω. Έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Περνάνε και τουρίστες και σταματάνε εδώ. Στο Love Cafe που μπορείτε να έρθετε να απολαύσετε τον brunch σας και εμείς μέσα στο βάθος εκεί, τα στούντιο, να μας βλέπετε και να μας ακούτε την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα υπέροχο τραγούδι, τον Gone Gone Gone που έχει παίξει άπειρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και να το απολαύσουμε. We will...

0: Κάπως έτσι θα με δείτε και εμένα να φεύγω από αυτή την πόλη και να μου κουνάτε το μαντίλι. Το αγαπώ πάρα πολύ το Ηράκλειο, αλλά η ταλαιπωρία του παιδιά στην κίνηση δεν υποφέρεται. Παρόλα αυτά, έχουμε κάτι να μας απαλύνει έτσι τον πόνο και την ταλαιπωρία με τον SUV χαρακτήρα του, τη μοντέρνα σχεδίασή του και την υπογραφή άνεση τη Citroën. Το νέο EC3 θα μας κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και, το ξαναλέω, πιο οικονομική από ποτέ. Μιλάμε για ηλεκτροκίνηση. Το όφελος από την αγορά του ηλεκτροκίνητου EC3 φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ. 100% ηλεκτροκίνητο, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Το EC3 θα το βρείτε στην Citroën Veneris. 2810-315-800 είναι ο αριθμός που πρέπει να καλέσετε για να κάνετε το δικό σας test drive. Και πάμε τώρα να το πάρουμε έτσι με αρκετή θετική διάθεση και βλέπουμε τι θα γίνει για να δούμε πώς πάει η κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και δεν τελειώνει η ταλαιπωρία, αντιθέτως αυξάνεται. 62 μαρτύρων έχει τεράστια μπλοκαρίσματα σε όλο το μήκος της. Από τη λεωφόρο Μήνος ξεκινάει το σταμάτα ξεκινάει αν βγαίνετε από το Ηράκλειο και η κόμβη στην Γιώφυρο είναι πραγματικά φουλ στο κόκκινο, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και στον Άγιο Άνετο χωστό αρκετή ταλαιπωρία. Η Κνωσού έχει καθυστερήσεις που δεν παίζονται. Σχεδόν από το Βενιζέλιο ξεκινάει η ταλαιπωρία και κατεβαίνει μέχρι την είσοδο του Ηρακλείου. Λεωφόρος Παπαναστασίου στην άνοδο, η μικρή Παπαναστασίου γεμάτη και εδώ βλέπω και την Εθνική Αντιστάσεως, το φανάρι με την Ιτάνου, πάρα πολύ μεγάλη η ουρά. Δρόμος προς αεροδρόμιο, τεράστια ταλαιπωρία και η κάθοδος προς το λιμάνι από τη Στέλιου Καζατζίδη και η πορεία προς αεροδρόμιο στην Ικάρου με τα ίδια προβλήματα. Προτιμήστε τον ΒΟΑΚ αν πρέπει να πάρετε πτήση για να είστε στην ώρα σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
3: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee, βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
7: Nenas Academy.
6: Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Χρωματιστή Κυμολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού
3: παιδικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
9: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιανά ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
10: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
3: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
10: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
10: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
3: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, this is Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Good morning και από μένα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί για μία ακόμη ώρα. Να στείλουμε τα περαστικά της, τη Μαρία και εγώ και όλοι εσείς που τη στέλνετε μηνύματα εδώ στο Viber του σταθμού. (6) 9 56 64 10 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Μιλάμε για αυτό που έχει γίνει και το αν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τελικά έναν επαγγελματία, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός, και ποια είναι τα εχέγγυα τελικά που έχουμε. Ποιες είναι οι δικές σας εμπειρίες? 6 9 56 64 10 28.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο. Γελάω εδώ με το εμπορικό του σταθμού, τον Πέτρο τον Καπί. Θα τον κάνω τώρα, θα τον βγάλω στα μανταλάκια. Δεν γίνεται, πρέπει να τα πω. Δεν υπάρχει το παιδί, δεν το ζητώ μου. Και τα παζάρια που μου κάνει για να μου πάρει το τηλέφωνο. Βγήκε το καινούριο iPhone και θέλει το δικό μου τώρα, κατάλαβες. Το 17 Pro Max μου το τιμημένο που έχω τραβήξει βίντεο και βίντεο να το δώσω κόψω χρονιά. Το καταλαβαίνω ότι είσαι στο εμπορικό του σταθμού και τι ξέρεις από τέτοιες καταστάσεις, αλλά όχι βράχος. Βράχος. Πάμε να δούμε τον καιρό λοιπόν εδώ στο Ηρακλιάκι μας. Καλά τα νέα. Σήμερα ο ήλιος επέστρεψε μετά την αστάθεια και τις μπόρες των προηγούμενων ημερών. Ο καιρός βελτιώνεται αισθητά. Γενικά έθριος με παροδική συννεφιά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ίσως το απόγευμα γύρω-γύρω από το Ηράκλειο δούμε καμιά μπορίτσα. Είναι λίγο επίφοβη η κατάσταση ακόμη. Αλλά αυτό μπορεί και να μην συμβεί. Εσείς καλού κακού κρατήστε την ομπρελίτσα μαζί σας. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο με τη μέγιστη στην πόλη μας γύρω στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Ενώ τα βράδια κρατούν την ευχάριστη δροσιά τους με 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Ισορροπημένος και όμορφος καιρός. Οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ βόρειο-βορειοανατολική είναι μία χαρά λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε τη βολτούλα μας, να κανονίσουμε τα ψώνια μας, να βγούμε στο κέντρο και το Σαββατοκύριακο θα πάει καλά από ό,τι φαίνεται ο καιρός. Οι θερμοκρασίες θα είναι πάρα πολύ ωραίες και ηλιόλουστη η κατάσταση στο Ηράκλειο. Εσείς τώρα για τους κλειστούς σας χώρους, στο γραφείο και στο σπίτι, αν ψάχνετε αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, Climatologic είναι η λύση. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες, θα τα βρείτε όλα εκεί. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, το νέο τους κατάστημα, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε τώρα να ακούσουμε, τι ωραίος! Μιχάλης Χατζηγιάννης να φτιάξει διάθεσή μας, να το βάλουμε δυνατά στα ραδιοφωνάκια μας. Όλοι ακούμε Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 σε αυτή την πόλη, το ξέρουμε πια. Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται για να βάλει φωτιά στα πρωινό μας, αλλά και φωτιά στη νύχτα.

Love Radio Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο. Αν θέλετε το παιδί σας να έχει σωστή προετοιμασία και την κατάλληλη καθοδήγηση, τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου είναι η επιλογή. Από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές έως και την τρίτη ηλικίου με εντατικά τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης. Εξειδικευμένα τμήματα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο, αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για τα πρότυπα γυμνάσια και μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού. Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη καθοδήγηση, τα φροντιστήρια Διακρότημα αποτελούν πραγματικό παράδειγμα σωστής εκπαίδευσης. Και φυσικά, επαγγελματικός προσανατολισμός, ημερίδες καριέρας, πιστοποιημένοι σύμβουλοι και δωρεάν career gate test K16+ για τους μαθητές των Διακρότημα. Τρία σημεία στο Ηράκλειο, λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, λεωφόρος Κνωσού 210 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58. Και εμείς πάμε τώρα σε μία πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Ξεκινάει στο Netflix ένα reality το οποίο θα έχει να κάνει με το πείραμα του Στάνφορντ. Το πείραμα του Στάνφορντ λοιπόν ήταν ένα πείραμα που είχε γίνει πριν πάρα πολύ καιρό, ήταν να κρατήσει 15 μέρες, αλλά σταμάτησε λόγω πολύ σοβαρών προβλημάτων. Το πείραμα αυτό λοιπόν είχε ανθρώπους που οι μισοί το έπαιζαν φυλακισμένοι και οι άλλοι μισοί δεσμοφύλακες. Και υπήρχαν συγκεκριμένες εντολές στους δεσμοφύλακες που έπρεπε να εφαρμόσουν στους φυλακισμένους. Ήταν τόσο μεγάλη η βία που ασκούνταν από τους δεσμοφύλακες στους φυλακισμένους, που εκτελούσαν υποτίθεται οι δεσμοφύλακες εντολές, που το πείραμα αναγκάστηκαν να το σταματήσουν. Στη μία εβδομάδα δεν μπόρεσε να κρατήσει 15 μέρες για να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές. Όλο αυτό λοιπόν θα γίνει reality στο Netflix, θα ξεκινήσει τώρα 21 Οκτωβρίου, σε λίγες εβδομάδες δηλαδή, και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Να πούμε ότι αυτό το ψυχολογικό πείραμα έγινε το 1971, τόσο παλιά, για να δούμε το 2026 αν τα ήθη έχουν λίγο έστω εξημερωθεί. Και τώρα πάμε σε υπέροχους ονειράμα για να ακούσουμε και να απολαύσουμε την αγαπημένη μας Κλεψίδρα.

0: Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο, ένα 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα και μοντέρνα σχεδίαση. Το E-C3 της Citroën είναι αυτό. Κάνει την καθημερινή μας μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και φυσικά οικονομική. Το όφελος από την αγορά του έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση 17.900 ευρώ. Η ηλεκτροκίνηση τώρα γίνεται πραγματικά προσιτή και φυσικά παίρνουμε και ένα αυτοκίνητο Citroën με υπέροχο σχεδιασμό που το βλέπεις και είναι ένα κόσμημα. Citroën Veneris λοιπόν, 28-13-15-800 ο αριθμός για να κλείσετε το δικό σας test drive και να γνωρίσετε την αληθινή ηλεκτροκίνηση από κοντά. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με μισή ώρα πριν. 62 Μαρτύρων συνεχίζει να έχει ουρές και η κόμβη εκεί στη Γιώφυρο είναι σε δύσκολη κατάσταση και στον Άγιο Έννη το χωστό το κυκλικό δημιουργεί αρκετά προβλήματα, αλλά είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με μισή ώρα πριν. Το ίδιο ισχύει και για τη Λεωφόρο Κνωσού, στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη. Η ουρά είναι αρκετά μικρότερη και καθυστερήσεις λιγότερες, παρόλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν. Η Λεωφόρος Παπαναστασίου η μικρή στην άνοδό της φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Λεωφόρος Ιωνία στην κάθοδο εκεί έχει αρκετές καθυστερήσεις ακόμη. Και δρόμος προς αεροδρόμιο είναι πιο καλά σε σχέση με μισή ώρα πριν. Παρ' όλα αυτά έχει φοβερές καθυστερήσεις ακόμα. 6956-64-10-28 στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Love Radio Crete, αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζη, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
0: Για πες να ακούσω.
5: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
0: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να κάνουμε μια ωραία βόλτα στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Ένα βιβλιοπωλείο που είναι πλήρως καταρτισμένο και προετοιμασμένο για τη σχολική χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Έχουν πάει εκατοντάδες παιδάκια εκεί να πάρουν τις σαντούλες τους, να πάρουν τα πράγματα για τη λίστα που τους έδωσε ο δάσκαλος και η δασκάλα τους για το σχολείο. Και φυσικά βρήκαν όλες αυτές τις ωραίες εκπλήξεις στο βιβλιοπωλείο Χαρτετός, όπως παραδείγματος χάρη τη 10% έκπτωση σε όλη τη λίστα που δίνει ο δάσκαλος και η δασκάλα, εάν έχει αγοράσει το παιδάκι την τσάντα του από το βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός. 10% έκπτωση λοιπόν στη λίστα του σχολείου και φυσικά για όσους ξοδέψουν πάνω από 30 ευρώ στο Χάρτα Ετό μπαίνουν σε κλήρωση για 3 κατοστά ευρές δωροεπιταγές. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορείτε να διαλέξετε, όλα μέσα στη μόδα και φανταστικές τιμές. Πηγαίνετε, αξίζει τον κόπο, ειδικά όσοι γονείς με ακούτε και ακόμα είστε στη φάση να ψωνίσετε τα πράγματα της λίστας ή ακόμα δεν έχετε πάρει καινούργια τσαντούλα για το παιδάκι. Πηγαίνετε και θα βρείτε πάρα πολύ καλά τιμές και ειλικρινά η ποικιλία δεν παίζεται, ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς μικρούλιδες μαθητές που θα πάνε εκεί. Εγώ έχω στείλει τις ανιψιές μου εκεί, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο καλός ο θείος, στο Χαρταετό φαίνεται, και έτσι τις πήγα εκεί και οι τρεις, και είναι και διαφορετικές ηλικίες. Η μία είναι τώρα Δευτέρα Δημοτικού, η άλλη είναι Πρώτη Λυκείου και η άλλη Τρίτη Λυκείου. Επομένως, μιλάμε για όλη την γκάμα και οι τρεις τους ικανοποιήθηκαν από αυτά που είδαν στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Δεδάλου 11, λοιπόν, στο κέντρο του Ηρακλείου θα βρείτε αυτό το αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο. Από εκεί παίρνω και τα βιβλία που διαβάζω, μ' αρέσουν πάρα πολύ και μ' αρέσει και η εξυπηρέτηση που έχουν τα κορίτσια. Και πάμε τώρα σε Γιώργο Γιαννιά και Σ' αγαπώ.

Love Radio Crete 102,8. Bad Dreams ακούσαμε τώρα από Teddy Swims. Και σαν κακό όνειρο είναι όλα αυτά που διαβάζω για το AI, που ξεφεύγουν τα μοντέλα, που βάζουν δικούς τους κανονισμούς. Μπαίνουν μέσα στις σημειώσεις τους, λέει, μόνα τους τα καινούργια μοντέλα και προσθέτουν κανονισμούς δικούς τους, ούτως ώστε σε περίπτωση που τους επιβάλλουν κάποια περιοριστικά μέτρα να μπορούν μόνα τους να δίνουν εντολή στον εαυτό τους και να φεύγουν έξω από τα περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή, αυτά που διαβάζουμε είναι εκτός πραγματικότητας και βλέπεις τις εταιρείες μια έτσι άνεση, μια φέτα που λέγει και η διαφήμιση εδώ. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό. Δεν συνεννοηθήκαμε, λέει, καλά με την εταιρεία που είχε αναλάβει την ασφάλεια και γι' αυτό το λόγο συνέβη και δεν θα ξανασυμβεί και κάθε φορά κάτι καινούριο. Στο τέλος, δεν ξέρω, παιδιά. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα έχουμε ολικό shutdown στα πάντα για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την κατάσταση από την αρχή. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μας βρει με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Εμείς αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να μορφώσουμε τα παιδιά μας και να έχουν και την αντίληψη και την ικανότητα και τα εφόδια όλα που χρειάζονται για τη ζωή τους και φυσικά. Το πρώτο σκαλί σε αυτή την προετοιμασία είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στα φροντιστήρια διακρότημα από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο σπουδών προετοιμασίας για τις πανελλαδικές έως και την τρίτη ηλικίου με εντατικά τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης κάνουν την καλύτερη δουλειά. Εξειδικευμένα τμήματα και για ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο αλλά και ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για τα πρότυπα γυμνάσια για μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού. Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Τα φροντιστήρια διακρότημα κάνουν τη διαφορά και φυσικά υπάρχει και επαγγελματικός προσανατολισμός με το περίφημο Career Gate Test K16+ για τους μαθητές διακρότημα. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2 είναι το πρώτο σημείο, Λεωφόρος Κνωσού 210 το δεύτερο και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58 το τρίτο σημείο διακρότημα. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε υπέροχο Θοδωρή Φέρη, είπες, και επιστρέφω ξανά σε λίγο για να σας αποχαιρετήσω γιατί η Αγγελίνα Σταματάκη είναι ήδη εδώ και χτυπάει τις πόρτες.

0: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Εδώ η Αγγελίνα Σταματάκη μπήκε μέσα. Ο άντρας σου, να ξέρεις, προσπαθεί να με υποχρεώσει να ρίξω την τιμή του τηλεφώνου που πουλάω.
1: Δεν το ξέρεις καλά τον Πέτρο. Φαίνεται έτσι γλυκό παιδί, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι αδίστακτος.
0: Κατάλαβα αυτό, του είπα, γιατί ο Βασιλόπουλος το έκανε αυτή την επιλογή να τον βάλει στο εμπορικό του σταθμό. Κατευθείαν το κατάλαβα. Μιλάει, είναι, δεν παίζεται. Τι τεχνικές χρησιμοποίησε, ψυχολογική πίεση θες, ναι. Οικονομική πίεση θες, ναι. Απειλές θες, ναι.
1: Απειλές.
0: Τα πάντα, δεν φαντάζεσαι. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Θέλω να τα δω αυτά τα μηνύματα.
0: Δεν ξέρεις ποιον παντρεύτηκες, Αγγελίνα Σταματάκη.
1: Τώρα τέλος.
0: Τώρα τέλος, ναι. Τελείως. Ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει ο Πέτρος όμως, αν πραγματικά θέλει να κοιτάξει το συμφέρον του, είναι να πάει να κάνει ένα test drive στην Citroën Veneris και να δει το καινούριο Citroën EC3 που δεν παίζεται, γιατί έχει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, και ο Πέτρος που είναι της οικονομίας θα δει τι θα πει ηλεκτροκίνηση και τι θα πει όφελος 5.600 ευρώ από την αγορά ενός τέτοιου αυτοκίνητου. Η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Citroën Veneris είναι το σημείο που πρέπει να πάτε και 28 10 3 15 800 είναι ο αριθμός που πρέπει να καλέσετε για να κλείσετε το δικό σας test drive. Πάμε να το πάρουμε λοιπόν, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
2: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και 62 μαρτύρων και οι 62 μάρτυρες μαζί με εσάς κυκλοφορούν από ό,τι φαίνεται, γιατί ο δρόμος είναι προς την έξοδο του Ηρακλείου, στην πορεία προς την έξοδο. Στο κυκλικό εκεί έχει δημιουργήσει μια τεράστια ουρά. Και στον Άγιο Ιωάννη το χωστό αρκετή ταλαιπωρία. Βλέπω εδώ και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί που καταλήγει και πηγαίνει στην τελική πλατεία, έχει πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Κνωσού είναι σε σαφώς καλύτερη κατάσταση σε σχέση με μισή ώρα πριν. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, μόνο που υπάρχει φανάρι, έχει καθυστέρηση, και δρόμος προς αεροδρόμιο. Στην Ικάρου, στο φανάρι με τη Στέλιου Καζατζίδη, θα περιμένετε αρκετά. Αν είναι να πάρετε πτήση, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. Εγώ σας χαιρετώ. Έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη, το γλυκό μας το κορίτσι. Τα λέμε τη Δευτέρα, 6 ώρα το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μιμάδια μαμικούλ. Μιμάδια μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα. Μινι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μινι Μάτζιο.
6: Μινι Μάτζιο μαμικούλ.
7: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
5: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
8: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
10: Croc Madame Italiana ή Avocado Benedict με Σολομό.
11: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
10: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
11: Το brunch της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Τέσσερις φίλοι, ένα brunch, ένα Σάββατο μαζί.
11: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
10: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα ήρθε αυτή η μέρα, 18η ημέρα του Σεπτέμβρη, λίγο μετά τις 10. Εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο μέχρι τη 1.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης. Σαν να μην πέρασε μια μέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να πω τα χρόνια πολλά τώρα, τα γνωστά Αριάδνη χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα η Αριάδνη. Χρόνια πολλά στο Ρωμήλο και στον Κάστορη. Πολύ σπάνιο όνομα, πάρα πολύ. Και να πούμε ότι σήμερα είναι έτσι Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Οπότε εθελοντές όλο τον κόσμο βγαίνουν στις παραλίες και μαζεύουν σκουπίδια που καταλήγουν στη θάλασσα τελικά. Πλαστικά, καπάκια, μικρά πράγματα που όμως κάνουν μεγάλη διαφορά για το περιβάλλον, εάν δεν υπάρχουν εκεί πέρα, που δεν είναι η θέση τους. Και θα σας πω ότι το πιο απλό είναι και το πιο σημαντικό. Ό,τι φέρνουμε στην παραλία, το παίρνουμε και μαζί μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Για τη συνέχεια έχουμε τέλος.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, σπασμένα κομμάτια της καρδιάς, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα.

0: βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. 25 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία και εκεί έχει μια ηλιόλουστη μέρα. Και στον τόπο μου, στις Μοίρες, 28 βαθμούς Κελσίου είναι μια καλοκαιρινή μέρα. Μίλησα εγώ με τους δικούς μου κάτω. Είναι για μπάνιο σήμερα. Το Σεπτέμβριο γενικά κάνει νομίζω τις πιο όμορφες μέρες για μπάνιο. Μπορεί καμιά φορά να έχει συννεφιά και να μην σε κάνει να θες να πας, αλλά πραγματικά έχει τις πιο ωραίες θάλασσες. Οπότε προτείνω να τολμάμε αυτό το μήνα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις και κλιματισμού αλλά και θέρμανσης από το 1996. Και να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και φυσικά στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη.
1: Λείπεις μα για μένα είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος να σε σβήσει.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Την Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
7: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Άννα Βύση. Μας υπενθυμίζει ότι έχουμε ακόμη λίγο καλοκαίρι. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να σχολιάσω τι βραδιά ήταν αυτή χτες για τον Όφι. Η ομάδα λοιπόν της Κρήτης κέρδισε τη γερμανική Hoffenheim με 2-0 στο Παγκρίτιο και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή της πορεία. Ο Αϊτόρ έβαλε τον Όφι μπροστά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο και λίγο πριν το τέλος του αγώνα ο Κανελόπουλος με κεφαλιά έκανε το 2-0 και έδωσε το έναυσμα για πανηγυρισμούς στις εξέδρες. Η Hoffenheim είχε περισσότερη ώρα την μπάλα και πίεζε για να ισοφαρίσει, όμως ο Όφι κράτησε το προβάδισμά του και στο τέλος πέτυχε και δεύτερο γκολ. Με λίγα λόγια, θα σας πω εγώ τώρα μετάφραση. Μεγάλη νίκη για τον Όφι απέναντι σε μια γερμανική ομάδα και ιδανικό ξεκίνημα στην Ευρώπη. Και τώρα ο επόμενος αντίπαλος είναι κάπου εκεί, στη Γαλλία. Κάθε φίλαθλος του Όφι νομίζω ότι αφιερώνει αυτό αυτή τη στιγμή στην ομάδα του. Πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά και Μια ζωή μαζί.

0: νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
5: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
4: Εγώ έχω πάλι 2 παιδιά και καταλαβαίνεις.
5: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
6: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
7: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Αυτή ήταν η αγαπημένη μου Νατάσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά. Και σήμερα στο Love Cafe έχω μια πολύ όμορφη επίσκεψη. Ήρθε η Γιάννα, παλιά συνάδελφος, φίλη και από εκείνους ανθρώπους που πραγματικά χαίρεσαι να συναντάς ξανά και ξανά. Είναι λοιπόν από τους ανθρώπους που σε εμπνέουν, όχι επειδή προσπαθούν να σε εμπνεύσουν, αλλά απλώς επειδή είναι αυτό που είναι. Αυτό είναι η Γιάννα, με την ενέργειά τους, έτσι, τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα, τον τρόπο που μιλάνε και που σε κάνουν χωρίς να το καταλάβεις να θέλεις και εσύ να γίνεις λίγο καλύτερος. Και σήμερα λοιπόν έχω μεγάλη χαρά που την έχω εδώ στο Love Cafe και θα πιει το καφεδάκι, τη Σάρκη Χριστίνα. Και Γιάννα μου, χαίρομαι πραγματικά που έρχομαι έξω να τα πούμε και συνεχίζουμε με Δέσποινα Μανδύ και Μέντε Φουέρτε Πανσέλινος.

0: Bon Jovi και Always. Και μιας και ακούσαμε τώρα Bon Jovi, έχω να σας πω μετά κάτι για τον γιο, αλλά θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr. Και φυσικά στέλνετε το μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και βλέπω εγώ τώρα τις πρώτες καλημέρες εδώ πέρα. Να πούμε καλημέρα στην κυρία Αργύρο που μας ακούει στο Λαύριο. Τα φιλιά μου στον Αλέξη που μόλις πήγε στη δουλειά εκεί στην Πάρο, είναι ακόμη για λίγες μέρες. Στη Γωγό και στη Ρένα που μας ακούνε στη Σαντορίνη. Όλα αυτά που σας λέω είναι, να ξέρετε, είναι κουζίνες. Οπότε μας ανοίγει και λίγο η όρεξη. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με πολλά πολλά ωραία.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Johnny Walker μόνο 17,79.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα, ήρθε αυτή η ημέρα. 18 Σεπτεμβρίου είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Ξεκινάμε αυτή τη δεύτερη ώρα παρεούλα με αγαπημένη Πεγκιζίνα και Ματώνο. Νομίζω ότι αυτό το intro το αναγνωρίζουμε όλοι από τις πρώτες νότες. Πάμε να την απολαύσουμε.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. No matter what. No matter what. You

Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και επειδή μπορεί να αγαπάω το φθινόπωρο, αλλά κρατάω ακόμη πάρα πολύ σφιχτά το καλοκαίρι κοντά μου, θέλω να πάμε σε ένα θαλάσσιο πλάσμα πολύ αγαπημένο σε όλους. Τα δελφίνια, λοιπόν. Τα δελφίνια έχουν ίσως το καλύτερο PR στη θάλασσα. Πάρα πολύ καλά ακούσατε. Είναι χαμογελαστά, είναι πανέξυπνα κοινωνικά και κάπως έτσι τα έχουμε όλοι στο μυαλό μας ως το πιο γλυκό πλάσμα του βυθού. Μόνο που η ζωή τους είναι λίγο πιο περίπλοκη από όσο νομίζουμε. Κάνουν συμμαχίες, έχουν ανταγωνισμούς, χρησιμοποιούν εργαλεία όχι πάντα για τους καλύτερους σκοπούς και έχουν μια ολόκληρη κοινωνική ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και κάτι ακόμα που θέλω να σας πω για τα δελφίνια. Το περίφημο χαμόγελό τους δεν είναι ακριβώς χαμόγελο. Είναι απλώς το σχήμα του στόματός τους. Απλά ο ανθρώπινος εγκέφαλος το μεταφράζει έτσι, γιατί αυτό έχουμε συνηθίσει ότι είναι κάτι χαρούμενο, κάτι θετικό. Με λίγα λόγια, τα δελφίνια είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα από όσα νομίζαμε και ίσως είναι αυτό που τα κάνει ακόμη πιο συναρπαστικά. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική και από όλα.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Καθημερινά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Λοιπόν, σήμερα δεν βλέπω κάτι ενισχυτικό. Βλέπω κάτι κατά τόπους συννεφάκια, αλλά τίποτα που να υποδηλώνει βροχή. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Σιγά σιγά έρχονται αυτές οι μέρες ή λίγο πιο μουντές. Αλλά θέλετε να σας πω κάτι? Το έχω ξαναπεί, το καλοκαίρι είναι μέσα μας. Αυτή η ξενιασιά, αυτή η ζεστασιά, αυτή η ανεμελιά, μπορούμε να την έχουμε μαζί μας όλες τις εποχές, αρκεί να το αποφασίσουμε. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού ή θέρμανσης, είναι πάντα στο πλευρό σας και εκεί μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες που θα τους χρειαστούμε, αντλίες θερμότητας, αφικρατήρες και πάρα πολλά ακόμη. Την εταιρεία Climatologic θα τη βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Juanes. Το είπα ισπανικά, αλλά καμίσα νέγκρα.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα.

Αυτός ήταν ο James Morrison και η Nelly Furtado Broken Strings εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σας έλεγα πριν που ακούγαμε Bon Jovi ότι έχω να σας πω έτσι για την οικογένεια κάτι ωραίο. Ευχάριστα λοιπόν τα νέα για τη Millie Bobby Brown και τον Jake Bon Jovi, τον γιο του γνωστού μας Bon Jovi, που καλωσόρισαν στην οικογένειά τους το δεύτερο παιδί τους μέσω υιοθεσίας. Η πρωταγωνίστρια του Stranger Things έχει μιλήσει για τη μητρότητα και για το πώς αλλάζει την οπτική σου στη ζωή. Όπως έχει πει, τα μικρά πράγματα αποκτούν πλέον πολύ μεγαλύτερη αξία και συμφωνώ 100%. Οι μέρες τους λοιπόν, όπως περιγράφει, είναι γεμάτες αγκαλιές, γέλια και αγάπη. Και κάπως έτσι η οικογένειά τους μεγαλώνει για δεύτερη φορά με έναν ακόμη άνθρωπο να έρχεται και να γεμίζει το σπίτι τους με ακόμη περισσότερη αγάπη. Να τους ευχηθούμε εμείς να είναι πάντα γεμάτοι όμορφες στιγμές και πολλές, πολλές αγκαλιές. Γιατί σας έχω πει ξανά και ξανά και θα το λέω κάθε μέρα ότι σε αυτή τη ζωή ήρθαμε γι' αυτό, για να μοιράζουμε αγάπη, να δεχόμαστε αγάπη. Και να είμαστε μαζί, αυτό το μαζί, αυτό το δυνατό, το ζεστό μαζί που μπορεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που μπορεί να εμφανιστούν. Και συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική και Άννα Βύση.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
2: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων, ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος και ο Σάκης Ζουβάς, όσο έχω εσένα. Λαύρη Διοκρίτης, 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και Παρασκευούλα σήμερα έχουμε πολλά ωραία πράγματα να κάνουμε και θα σας πω τώρα για το απόλυτο σποτ. Το 360 Rooftop Bar στο Καψίς Αστόρι σας υποδέχεται κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλς, γιατί καλοκαίρι είναι ακόμη, τη μαγεία της πόλης από πολύ ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Τετάρτη και Παρασκευή λοιπόν στο 360 Rooftop Bar στο Καψίς Αστόρια, στην Πλατεία Ελευθερίας 11 και έτσι ζείτε την απόλυτη καλοκαιρινή ακόμη εμπειρία. Και συνεχίζουμε με αγαπημένη Ολιβιντή.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Είμαι, γεια σου λοιπόν, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σας έχω πει ότι το αγαπημένο μου πράγμα είναι εδώ στο στούντιο, στο Καψίσα Στόρια και στο Love Cafe, στον πεζόδρομο Σαπουτιέ είναι η είσοδος, να ξέρετε. Είναι το αγαπημένο μου να έρχονται άνθρωποι εδώ να πίνουμε καφέ, να λέμε τα ωραία μας και τα έτσι μας και να μοιραζόμαστε ιδέες και αγκαλιές όπως πάντα. Έχω εδώ τη φίλη μου τη Στέλλα που μου έκανε έκπληξη. Πίνει το καφεδάκι της έξω, έχει έρθει και εδώ. Θα μιλήσει, θα σου ανοίξω μικρόφωνο. Δεν θα μιλήσει, όχι, αυτή τη φορά όμως. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα, αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ, μου δημιουργεί μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Και να υπενθυμίσω λοιπόν ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028 και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: 2.8. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Είμαι Μάριο Μαμικού. Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές σούπερ κουλ. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά.
10: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley. Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift, and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευούλα σήμερα, αγαπημένη ημέρα. Λίγο μετά τις 12, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στη βαρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε με Gloria Gaynor και I Will Survive.

0: 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξεροκλές ακόμη.

Σιντάρτα και ακόμη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και 23 χρόνια μετά η Μαντόνα επιστρέφει στη σκηνή των VMAs. Η βασίλισσα της pop θα ανοίξει τη φετινή τελετή απονομής σε μια εμφάνιση που ήδη ξυπνά μνήμες από εκείνη τη θρυλική βραδιά του 2003, όταν είχε μοιραστεί τη σκηνή με την Britney Spears και την Κριστίνα Αγγιλέρα. Η σχέση της όμως με τα VMAs ξεκινά πολύ πιο πίσω, από το 1984, όταν τραγούδησε το Like a Virgin και δημιούργησε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία της διοργάνωσης, και φέτος επιστρέφει. Όχι απλώς για μία εμφάνιση. Θέλω να σας πω ότι η Μαντόνα είναι υποψήφια για 11 βραβεία, ανάμεσά τους και για βίντεο της χρονιάς και καλλιτέχνηδα της χρονιάς. Wow, θα πω. Η τελετή θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες με παρουσιαστή τον αγαπημένο Snoop Dogg, ανυπομονώ να ακούσω ατάκες. Μαντόνα λοιπόν και VMAs ξανά μαζί. Και μάλλον όλοι περιμένουμε να δούμε τι έχει ετοιμάσει αυτή τη φορά αυτή η γυναίκα, που ξέρει πραγματικά καλύτερα από όλους πώς να κάνει μία είσοδο

Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Λοιπόν, και ήρθε και η ώρα του sneak peek του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, το κάνουμε κάθε εβδομάδα. Θα το καθιερώσουμε από εδώ και πέρα. Αύριο λοιπόν 27 βαθμούς Κελσίου θα έχει και θα έχει τρία μποφοράκια. Θα είναι υπέροχη η θάλασσα. Μια ηλιόλουστη μέρα, έτσι με κάποια σύννεφα. Όπως σήμερα θα είναι έτσι που περνάει ένα σύννεφο, κάνει μια σκιά. Λοιπόν, να ξέρετε, είναι η κατάλληλη μέρα για ηλιοθεραπεία. Τέλεια μέρα. Την Κυριακή θα υπάρχουν λίγα παραπάνω σύννεφα, αλλά πάλι θα είναι αραιή η συννεφιά. Δύο μποφοράκια και την Κυριακή. Βλέπω λίγο πιο απογευματάκι ότι ανεβαίνει λίγο αέρας, αλλά πάλι νομίζω το μπανάκι μας θα μπορούμε να το πάμε. Μαζί μας πάντα λοιπόν με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό που μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε να ακούσουμε Θάνο Πετρέλη και Δεν έχω μάτια γυάλι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
2: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
5: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
8: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
7: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψί Αστόρια.
8: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
8: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
7: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Bruno Mars και I Just Might. Oh, I just might. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ένα αντικείμενο που μπορεί να μην χρειάζεστε πια, μπορεί για κάποιον άλλο να γίνει κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Στο πάρκο Γεωργιάδη λοιπόν από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το φιλανθρωπικό παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Εκεί θα βρείτε κοσμήματα, παιχνίδια, βιβλία είδη σπιτιού και πολλά που θα βρουν ένα νέο ιδιοκτήτη, ενώ παράλληλα στηρίζονται γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Οπότε σημειώνουμε 9 το πρωί με 8 το βράδυ καθημερινά μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο πάρκο Γεωργιάδη. Πάμε να ακούσουμε Παντελή Παντελίδη.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χώρο. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αβουτιέ.

Αυτή ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Εσπρέσο, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ξέρετε εμένα, να ξέρετε τις βραδινές ώρες με πιάνουν ερωτήματα. Ερωτήματα για αυτό τον πλανήτη, νομίζω όλους μας λίγο έτσι, άμα χαλαρώσουμε λίγο παραπάνω. Και τα φέρνω μετά εδώ την επόμενη μέρα, το έχετε καταλάβει. Θα μπορούσε λοιπόν άραγε η ανθρωπότητα να χτίσει μια πόλη στη Σελήνη? Οι επιστήμονες λένε ναι, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το νερό, φυσικά. Το νερό είναι ζωή. Και όπου δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ζωή. Νέα μελέτη λοιπόν δείχνει ότι τα αποθέματα πάγου στους μόνιμα σκιασμένους κρατήρες της Σελήνης μπορεί να φτάσουν περίπου το 1 δισεκατομμύριο τόνους. Ακούγεται τεράστιο, όμως για μία πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων ίσως να μην είναι αρκετό. Τι λέω, Θεέ μου, και γιατί πράγματα αναρωτιέμαι. Αλλά αυτή είμαι. Λοιπόν, ακόμη και με ανακύκλωση του 98% του νερού, τα γνωστά αποθέματα θα μπορούσαν να εξαντληθούν μέσα σε περίπου έναν αιώνα. Έτσι, το μέλλον μιας ανθρώπινης πόλης στη Σελήνη μπορεί να εξαρτάται από κάτι που βρίσκεται κάτω από την επιφάνειά της. Αν λοιπόν οι μελλοντικές αποστολές εντοπίσουν περισσότερο πάγο, άρα και νερό, τότε το όνειρο μιας ελληνιακής πόλης μπορεί να γίνει λίγο πιο πραγματικό. Και δεν θα λέμε πια θα πάρω τα βουνά, θα λέμε θα πάω στο φεγγάρι, να φύγω από εδώ. Πάμε να ακούσουμε Δανάη κι άλλο.

0: Αυτή ήταν η Black Eyed Peas, I Got a Feeling, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μόλις τώρα έσκασε κάτι που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Η Άννα Βύση, λοιπόν, ξέρουμε όλοι ότι ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου και αυτή τη φορά βάζει το κοινό στο παιχνίδι. Μέσω Spotify, λοιπόν, οι fans ψηφίζουν ποιο από τα τραγούδια, τρία τραγούδια είναι επιλογές, Μην Ψάχνεις την Αγάπη, Μαύρα Γυαλιά, και αυτή τη φορά θέλουν να ακούσουν live εκείνη την ημέρα. Συγκλονιστικό. Ο Αλέξης, λοιπόν, μου έστειλε μόλις τώρα μήνυμα, μας ακούει κιόλας και μου λέει: ψήφισε το Μην Ψάχνεις την Αγάπη. Θα το ψηφίσω, δεν θα είμαι εκεί να το ακούσω, αλλά θα το ψηφίσω για χάρη σου, Αλέξη μου. Λοιπόν, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες τρεις ώρες. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 και να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες, Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες, παιδί μου?
4: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
7: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
8: Σταματάκη Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε Παρασκευή σήμερα, προ Σαββατοκύριακο 18 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Μεράνιο Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Ξεκινάμε έτσι με ανεβασμένη διάθεση, γιατί μόνο τέτοια διάθεση θέλω να έχουμε την Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ό,τι δεν προλάβατε να κάνετε αυτή τη βδομάδα, το αφήνετε από Δευτέρα. Τώρα θέλω να χαλαρώσετε, να απολαύσουμε τη μουσική. Χρήστο Μάστορα και Μιχάλη Χατζηγιάννη, Χόρεψε.

Και τι θα γίνει αύριο κανείς δεν ξέρει, οπότε να ζούμε το σήμερα. Από τη Δέσποινα Βανδύ το ακούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και πάμε να δούμε λίγο τον καιρό σήμερα στο νησί μας. 26 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο με μια αραιή συννεφιά και 4 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο 24 η μέγιστη θερμοκρασία με λίγα περισσότερα σύννεφα. Και στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 26 βαθμούς με 5 μποφόρ και λίγο περισσότερο ήλιο από ό,τι έχουμε εμείς εδώ. Αυτά για τον καιρό. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε σε μουσική. Ακούμε Take Me There.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Μην φύγεις στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και επειδή είμαστε Love Radio, πάμε να σας πω τώρα μια ιστορία που έχει ρίζες στο 1946. 18 λοιπόν Σεπτεμβρίου του 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στην Αθήνα, στο θέατρο Κοτοπούλη. Εκεί γνωρίζει τον Δημήτρη Χόρν. Εκείνη ήταν 31, εκείνος ήταν 25. Και σύμφωνα με την ιστορία, τον ερωτεύεται παράφορα. Μόνο που ο έρωτας δυστυχώς για την Edith δεν ήταν αμοιβαίος. Η Piaf λοιπόν μπορεί να είχε ολόκληρο το Παρίσι στα πόδια της, αλλά ο Δημήτρης Χόρν ήταν ψύχραιμος και δεν έπεσε στα πόδια της. Μπορεί τελικά μερικά πράγματα να μην τα λύνει ούτε το ταλέντο ούτε η φωνή, και καμιά φορά και οι έρωτες δεν είναι αμοιβαίοι, αλλά όταν είναι, είναι πραγματικά μαγικό όταν συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε ονειράμα τώρα για τη συνέχεια. Κλείσε τα μάτια.

0: Τάνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Would you dance?

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τελικά μπορεί 5 λεπτά στο κινητό να μας ρίξουν το στρες? Μπορούν, αλλά φαίνεται ότι έχει σημασία και το τι βλέπουμε. Σε έρευνα με περισσότερους από 1000 ανθρώπους, όσοι έβλεπαν για λίγα λεπτά την ημέρα βίντεο με αληθινές, αισιόδοξες ιστορίες ανθρώπων που ξεπέρασαν δυσκολίες, που τα έβγαλαν πέρα μετά από πολύ δύσκολες συνθήκες, ένιωθαν περισσότερη ελπίδα και λιγότερο στρες. Και το ενδιαφέρον τώρα είναι ότι τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα, ακόμα και με λίγα λεπτά καθοδηγούμενου διαλογισμού. Τα αστεία βίντεο από την άλλη μας έκαναν να γελάμε, αλλά δεν είχαν την ίδια επίδραση στο στρες. Άρα, ίσως το θέμα δεν είναι τελικά πόση ώρα κάνουμε scroll στο κινητό μας, αλλά με τι γεμίζουμε αυτή την ώρα που είμαστε στο κινητό. Ο καθένας βέβαια ξέρει καλύτερα τον εαυτό του και ξέρει καλύτερα με τι χαλαρώνει και τι δεν τον στρεσάρει. Εγώ, για παράδειγμα, προτιμώ να βλέπω αστεία βιντεάκια, έτσι, να με κάνουν να γελάσω μέσα στη μέρα. Αν δεν με έχει κάνει κάποιος άλλος, έτσι, στην αληθινή ζωή να γελάσω, καταφεύγω στο κινητό. Είμαι η Ράγια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε σε μουσική. Ακούμε Γιώργο Γιαννιά, Γι' αυτό σ' αγαπώ.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα σε νέα της αγοράς. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν αναζητάτε αξιόπιστες λύσεις για τις οικιακές σας συσκευές, αξίζει να γνωρίσετε την Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες. Θα βρείτε ανταλλακτικά, καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών, αλλά και αντιστάσεις ηλιακών και μηχανές καφέ και καυστήρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
3: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
3: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
7: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
6: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
7: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
7: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
6: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Λία επιδερμίδα ή ολοκληρωμένη προετοιμασία για τη μεγάλη ημέρα του γάμου σας. Στο Make Senses μπορείτε να κάνετε λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια και μασχάλες μόνο με 69 ευρώ ανασυνεδρία. Και για τις μέλουσες νύφες το πακέτο των 550 ευρώ περιλαμβάνει νυφικό χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Θα το βρείτε στο Make Senses στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
2: Στην Annette Clines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Clines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο στο Λαύριο Διοκρίτης 102,8. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για Άννα Βύση, η οποία ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο της βήμα μετά από τις τεράστιες αυτές συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει στο ΆΚΑ για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της. Για να μην πω εγώ η μεγαλύτερη. Η παραγωγή έχει στήσει μία σκηνή 360 μοιρών, δύο σκηνές βασικά, και ένα ολόκληρο στάδιο μετατρέπεται σε ένα τεράστιο συναυλιακό χώρο. Και το πιο εντυπωσιακό δεν είναι μόνο το μέγεθος αυτής της συναυλίας για μένα, είναι ότι μιλάμε για μια καλλιτέχνηδα που βρίσκεται στη μουσική περισσότερο από μισό αιώνα και αντί να μικραίνει τις εμφανίσεις της όπως κάνουν οι περισσότεροι που μεγαλώνουν σε ηλικία, τις κάνει όλο και μεγαλύτερες. Είναι στο πικ της καριέρας της, πρέπει να είναι το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο πικ της καριέρας της, δηλαδή δεν ξέρω πόσες φορές έχει ανέβει αυτή η γυναίκα στην καριέρα της. Οπότε 26 Σεπτεμβρίου η Άννα Βύση πάει για ακόμα μία βραδιά εκεί στο ΆΚΑ, που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη αυτή η βραδιά. Θα την παρακολουθήσουμε όλοι μέσα από τα social media όσοι δεν είμαστε εκεί. Και τα παίζει όλα για όλα η Άννα Βύση. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Be My Baby από The Ronettes εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Είναι Παρασκευή, είναι 18 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 2. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και εσύ Ωμικρον Εψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε εδώ να τα λέμε και να ακούμε την πιο ωραία μουσική της πόλης.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Τρέξε!
7: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
6: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
6: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι. Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2, με Ράνια Πιλάλη μαζί σας έως και τις 4. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα, μεσάκι Ρουβά, να μ' αγαπάς. Είναι μεσημεράκι Παρασκευή. Σιγά σιγά οι περισσότεροι σχολάτε από τις δουλειές σας. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Έχετε ήδη σχεδιάσει τι θα κάνετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω ο καιρός να μην μας τα χαλάσει, να μας αφήσει λίγο ακόμα καλοκαίρι, έτσι να το ζήσουμε.

Sacrifice από Weekend εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι και η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Να το πούμε και αυτό. Είτε είσαι από αυτούς που θέλουν βιβλίο κανονικό να ξεφυλίζουν σελίδα-σελίδα, να έχουν τη μυρωδιά του χαρτιού, το σελιδοδείχτη, είτε κουβαλάς ολόκληρη βιβλιοθήκη σε μία οθόνη, το ζητούμενο είναι ένα, παιδιά, να διαβάζουμε. Αν και υπάρχει πάντα και εκείνο το βιβλίο στο Κομοδίνο που το έχουμε εκεί ένα τρίμηνο και περιμένει να συνεχίσουμε το story εκεί που το έχουμε σταματήσει. Η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα είναι έτσι πολύ έντονη σε ορισμένους ανθρώπους που δύσκολα μπορούν να βρουν χρόνο να διαβάσουν. Αλλά έστω και μία σελίδα να διαβάζουμε τη μέρα είναι κέρδος. Είναι κέρδος για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη τώρα εμείς για τη συνέχεια και είπε.

Ακούσαμε Serial και θα περιμένω εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, θέλω να πούμε έτσι κάποια σημάδια που δείχνουν ότι είστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Το να είστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε μια τέλεια σχέση. Σημαίνει να νιώθεις αρκετά ασφαλής ώστε να μπορείς να είσαι ο απόλυτος εαυτός σου. Μπορείτε να διαφωνείτε χωρίς να πληγώνετε ο ένας τον άλλον. Μπορείς να δείξεις την ευάλωτη πλευρά σου χωρίς να νιώθεις ότι θα σε κρίνει ο σύντροφός σου. Να γελάτε, να εξελίσσεστε, να τσακώνεστε, να τα ξαναβρίσκετε και παρόλα αυτά να συνεχίζετε να επιλέγετε ο ένας τον άλλον. Η αληθινή σύνδεση δεν είναι μόνο αυτές οι πεταλούδες στο μάχη που μπορεί να τις νιώθουμε στην αρχή. Είναι η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η έλξη εννοείται, η συναισθηματική ασφάλεια και η αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να προσποιείσαι κάτι για να αγαπηθείς. Όταν κάποιος σε κάνει να νιώθεις σαν το σπίτι σου, δεν αισθάνεσαι απλώς χημεία, νιώθεις αυτή τη γαλήνη. Ένα σημάδι λοιπόν είναι ότι λέτε ο ένας στον άλλον τα πιο βαθιά και σκοτεινά σας μυστικά. Ότι οι καυγάδες σας δεν καταλήγουν σε έλλειψη σεβασμού ή σε πικρία. Έχετε εννοείται αναδιαφυσβήτητη χημεία μεταξύ σας. Δεν χρειάζεται να προσποιείσαι κάποιον που δεν είσαι όταν είσαι μαζί με τον άλλον και νιώθεις ότι σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά σημάδια που αν τα νιώθεις και τα βιώνεις, τότε σίγουρα έχεις βρει τον άνθρωπό σου.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και κάποιες λύσεις κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Ε, Μίνα Μουτρά και Νέα στις Πατέλες, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, προϊόντα καθαρισμού και απολύμασης κλιματιστικών, καθώς και εξειδικευμένα είδη για κάθε ανάγκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 4.
3: Σε

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συχνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
6: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99. Γραβιέρα αμφιλοχία στο κιλό μόνο 13,95. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Και ουίσκι Τζόνι Βόκερ μόνο 17,79.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος και η Δευτέρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, όπου έδωσε και το περασμένο Σάββατο αυτή τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, ένα πραγματικά μεγάλο δώρο για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, τη δυνατή βροχή και την καθυστέρηση στην έναρξη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν τη Νέα Παραλία, ενώ είχαν στηθεί 10 γιγαντοοθόνες σε μια διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρου, για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει τι ακριβώς γίνεται στη σκηνή. Ο ίδιος είπε ότι αυτή τη βραδιά την ετοιμάζει έναν ολόκληρο χρόνο, ως δώρο στον κόσμο που τον στηρίζει εδώ και 3 δεκαετίες. Και 30 χρόνια καριέρας δεν τα γιορτάζεις έτσι απλά με μια τούρτα στο σπίτι. Και η αλήθεια είναι ότι έβαλε τα δυνατά του Αντώνης Ρέμος και τα κατάφερε. Έκανε μια βραδιά που θα τη συζητάμε για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Πάμε τώρα να ακούσουμε The Eye of the Tiger από Survivor.

0: Εδώ είμαστε, Έλληνα Πρεντιοκρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και το σώμα σου αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Στο Make Sense ανακάλυψε το Body Scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Γελευτική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και ολοκλήρωσε την περιποίησή σου με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθηρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good Music, Great Vibes.
5: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Χρήστος Δάντης και τα δακτυλικά αποτυπώματα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και πάμε τώρα να σας κάνω μία ερώτηση, γιατί γίνεται ψηφοφορία για αυτό και εγώ τώρα το έμαθα, δεν το γνώριζα. Αν μπορούσατε εσείς να αλλάξετε την εμφάνιση στα χαρτονομίσματα του ευρώ, τι θα βάζετε πάνω? Γιατί περίπου 148.000 Έλληνες έχουν ήδη συμμετάσχει σε αυτή την ψηφοφορία για τα νέα σχέδια. Οι δύο θεματικές που έχουν περάσει στην τελική διαδικασία είναι ευρωπαϊκός πολιτισμός και ποταμή και πτηνά. Δηλαδή, αυτό τώρα το δεύτερο μου κάνει λίγο εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Μπορούμε δηλαδή να δούμε αύριο μεθαύριο σε ένα 50 ευρώ μια τσίχλα, ένα πτηνό, κάτι τέτοιο. Να δούμε έναν τον Ελιάκμονα για παράδειγμα. Δεν ξέρω πώς θα είναι ακριβώς αυτό. Ελπίζω όσοι τα σχεδιάζουν τουλάχιστον να τα βγάλουν ωραία. Αφού τα δίνουμε που τα δίνουμε, να τα δίνουμε και να είναι ωραία. Πάμε να ακούσουμε The Second Voice τώρα για τη συνέχεια και λέει.

Ήταν η Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και εμείς είμαστε εδώ και τα βράδια της Παρασκευής τα περνάμε στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, όπου συνεχίζονται τα Summer Vibes. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλ στην πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Τετάρτη και Παρασκευή στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας 11, και ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3, μένετε συντονισμένοι εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Dipam. Dipam το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Dipam. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Dipam ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Dipam. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
3: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
6: Nenas Academy.
5: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba. High heels. Χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και πάλι. Παρασκευούλα, σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας, μαζί μας και το κέντρο συνθηκής Make Senses. Πάμε σε μουσική. Παρασκευή και νομίζω θέλουμε κάτι που να μας ανεβάσει έτσι λίγο παραπάνω. Irene Cara, ένα τραγούδι που από τις πρώτες νότες σε βάζει κατευθείαν σε άλλη διάθεση.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Μέλισσες και Μοναχική Καρδιά εδώ στο Λαβρεντίο Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας, όπου η Ράνια Πιλάλη τώρα θα σας πάει λίγο στην Ιαπωνία να σας πει γιατί είναι επίσημα η χώρα του όχι. Τι εννοούμε τώρα με αυτό? Η Ιαπωνία λέει όχι, για παράδειγμα, στα φιλοδορήματα. Τα φιλοδορήματα δεν συνηθίζονται στην εστίαση εκεί πέρα. Η άψογη εξυπηρέτηση θεωρείται δεδομένη και δεν επιβραβεύεται. Επίσης η Ιαπωνία λέει όχι στο φαγητό ενώ περπατάς. Το να τρως περπατώντας θεωρείται πολύ άκομψο. Μπορείς να σταματήσεις, να φας, να καθίσεις κάπου μάλλον και να φας έτσι όπως ακριβώς πρέπει να το κάνουμε όλοι βέβαια. Το να περπατάμε στον δρόμο με ένα πιτόγυρο στο χέρι δεν είναι καθόλου καλό, ούτε για εμάς και για την υγεία μας και το γαστεντερολογικό μας εκεί σύστημα. Επίσης οι Ιάπωνες λένε όχι στις κλήσεις τηλεφωνικές στα τρένα. Τηλεφωνικές συνομιλίες λοιπόν στα μέσα μεταφορά είναι ένα μεγάλο όχι. Η σιωπή για τους Ιάπωνες είναι σεβασμός. Αυτό το όχι πολύ μου αρέσει εμένα, καθώς με ενοχλεί πάρα πολύ όταν υπάρχει φασαρία από κινητά τηλέφωνα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, είμαι παράξενη, εσείς θα μου πείτε. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου για τη συνέχεια, αλήθεια τώρα, και επιστρέφουμε να πούμε και άλλα τέτοια για την Ιαπωνία.

Ακούσαμε Ray και Where is my husband εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θέλω να συνεχίσω με την Ιαπωνία που σας είχα αφήσει προηγουμένως και τα όχι της Ιαπωνίας. Κάποια πράγματα που εδώ τα θεωρούμε δεδομένα, εκεί είναι τελώς όχι. Λοιπόν, υπάρχουν λίγοι κάδοι απορριμμάτων στην Ιαπωνία. Δεν υπάρχουν σκουπίδια όμως, αλλά ούτε και κάδοι. Είναι μία από τις πιο καθαρές χώρες στη γη και δεν έχει κάδους στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς το καταφέρουν αυτό, εμείς ούτε κατά διάνοια. Επίσης, εκεί παίζει στις διαβάσεις, μπορεί ο δρόμος να είναι τελείως άδειος, να μην φέρεται καν στον ορίζοντα αυτοκίνητο, να είναι κόκκινο στη διάβαση για τους πεζούς και να μην περνάνε καθόλου. Περιμένουν να ανάψει το πράσινο. Σε αντίθεση με εμάς εδώ πέρα, που και αυτοκίνητα να περνάνε, πάλι έτσι θα τα σταματήσουμε να περάσουμε, γιατί είναι διάβαση. Οι Ιάπωνες λένε όχι στα παπούτσια σε εσωτερικού χώρους. Δεν επιτρέπονται πουθενά τα παπούτσια σε εσωτερικούς χώρους. Τα παπούτσια μένουν στην είσοδο. Αυτό το υιοθετούμε και εμείς εδώ σιγά σιγά. Έχω δει πολλά σπίτια που δεν μπαίνουν με τα παπούτσια μέσα και καλά κάνουν. Οι Ιάπωνες επίσης λένε όχι στις έντονες δυμίες εδώ σιγά σιγά. Έχω δει πολλά σπίτια που δεν μπαίνουν με τα παπούτσια μέσα και καλά κάνουν. Οι Ιάπωνες επίσης λένε όχι στις έντονες δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας, τύπου φιλιά, αγκαλιές, έτσι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Εδώ είμαστε, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν αυτή την περίοδο θέλετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε κάποια συσκευή, η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σύφα Ομικρονέψιλον έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Θα πάτε Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες και θα βρείτε μεγάλη γκάμα για ανταλλακτικά και εξειδικευμένα προϊόντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 43.

0: 4400.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλεφωνό 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

David Guetta, Dead Swims και Tones and I στο Gone Gone Gone εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και πάμε τώρα σε κάτι που αξίζει να υποθεί. Στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη συγκεντρώθηκαν 11.130,26 ευρώ μετά την επιθυμία της οικογένειάς του αντί για στεφάνια να ενισχυθεί το Humanity Greece. Με τα χρήματα αυτά θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα η οποία θα μεταφέρεται όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Είναι μια πράξη προσφοράς που, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, θα συνεχίσει να προσφέρει στη μνήμη του τραγουδιστή. Έτσι η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε όπως άλλωστε έκανε πάντα, έτσι αθόρυβα, δυνατά και ουσιαστικά και όσο ήταν στη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμου τώρα για τη συνέχεια. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα.

0: Εδώ είμαστε, Έλληνα Radio Κρήτη 102,8. Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και το σώμα σου αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Στο Make Senses ανακάλυψε το Body Scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Γελευτική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και ολοκλήρωσε την περιποίησή σου με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
5: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
6: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
8: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
10: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.

Ακούτε Love Radio Crete 102,8, Μερένια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πράσινο φως έδωσε η Κομισιόν σε πρόταση νόμου για μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Επιπλέον καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση. Παράλληλα, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι κατάλληλες για την ηλικία των χρηστών και ασφαλής εξσχεδιασμού, αντιστρέφοντας έτσι την υποχρέωση της απόδειξης της ηλικίας. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα αυτό το μέτρο και αν θα πάρει τελικά το πράσινο φως. Πάντως, όλο και περισσότερες χώρες αρχίζουν να λαμβάνουν μέτρα για αυτή την απαγόρευση στους ανήλικους να έχουν social media. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μπει κάπου ένα φρένο, κατά τη δική μου άποψη, τουλάχιστον από τα 15 έτη και κάτω, γιατί έχει αρχίσει να ξεφεύγει πολύ το πράγμα με τα social media και επηρεάζει και πάρα πολύ τα παιδιά αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μεγαλώσαμε έτσι, ευτυχώς, και έχουμε κάποια πράγματα να θυμόμαστε έτσι λίγο πιο αθώα και λίγο πιο παιδικά. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση για τη συνέχεια και το Αιγαίο.

0: Ακούσαμε Δέσποινα Βανδύ και θα ήθελα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και εγώ θα ήθελα να καθίσω λίγο παραπάνω, αλλά ήρθε η ώρα να δώσω τη σκυτάλη στο Χάρη Γαρεφαλάκη να σκάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Σιφ Όμικρον Έψιλον, όπως πάντα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Η ευχή μου είναι να ξεκουραστείτε, να διασκεδάσετε όσοι το έχετε ανάγκη και το χρειάζεστε, και να περνάτε στιγμές με τους αγαπημένους σας. Από εμένα, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις την μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
10: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
9: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
10: Το brunch της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τέσσερις φίλοι, ένα brunch, ένα Σάββατο μαζί.
10: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
9: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ και σήμερα, Παρασκευούλα αγαπημένη, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε η πολυπόθητη, είναι 18 του Σεπτέμβρη και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στη συντροφιά σας.

Και ξεκινάμε. Γιώργος Σαμπάνης και από τον ουρανό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάρτε καφεδάκι και ελάτε στη συντροφιά μας. Θα είμαστε για το επόμενο τρίωρο. Πάρε.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

ετοιμάζω ταξίδι. Δεν ξέρω και εσάς αν έχει τρελαθεί λίγο το Instagram ή το Facebook ή οπουδήποτε πετάει χορηγούμενες διαφημίσεις, βέβαια, και βγάζει συνεχώς διαφημίσεις με χριστουγεννιάτικους προορισμούς. Μάλλον θα έχω αναζητήσει κι εγώ κάτι τέτοια. Και όλο μου πετάει χριστουγεννιάτικες αγορές. Πάτε στην Κολμάρ, πάτε στο Στρασβούργο, πάτε στη Βασιλεία, πάτε στο Ροβανιέμι, πάτε στη Λαπωνία. Ο Άι Βασίλης σας περιμένει, η Άι Βασίλη να μαγείρεψει. Κάπου, όπα, κάπου δεν θέλω να πάω σε όλα αυτά. Δεν έχω πάει σε κανένα έτσι τόσο έντονα χριστουγεννιάτικο προορισμό. Και ήρθα Παρασκευή εδώ να το μοιραστώ μαζί σας. Κάπως έτσι θα πάει. Για τη συνέχεια λέει την Gaga Bruno Mars και Die With A Smile με καφεδάκι στο χέρι ως τις 7.

Κοιτάξτε τώρα από αυτή η απουσία, έτσι έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Έχω πάρει απόφαση να μην αναφέρομαι στις ειδήσεις, στις τραγικές που ακούμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, να τον θυμάμαι και να τον σέβομαι. Αλλά θα αναφερθώ σε πολύ πολύ καλά πράγματα που έχω δει αυτές τις μέρες ότι έχει κάνει. Λίγο πολύ όλοι μας έχουμε μάθει τον Γιώργο Μαζωνάκη παραπάνω. Εγώ ομολογουμένως δεν τον ήξερα τόσο καλά. Άκουγα τη μουσική του ως εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ πιο φανατικοί από εμένα σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όμως αυτό που είδα πράγματα. Ότι τραγουδούσε, ας πούμε, στις φυλακές των γυναικών αφιλοκερδώς καθαρά για την ψυχαγωγία του. Το οποίο είναι εκπληκτικό. Ότι μαγείρεψε πάρα πολλές φορές για άστεγους. Καταπληκτικό. Και όλα αυτά χωρίς να τα πολυδιαφημίσει, χωρίς να κάνει πάρα πολλά έτσι τέτοια πράγματα απλά για να πάρουν φωτογραφία ή παπαράτσι. Το γούσταρε, το έκανε, όπως και πάρα πολλά πράγματα καλά ή κακά που έκανε εκείνος για τη ζωή του. Για τη συνέχεια είναι ο Νίκος Απέργης και κομμάτι της ζωής μου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι Παρασκευούλα, είναι 18 του Σεπτέμβρη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα και αυτό το απόγευμα μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Προσοχή, ακολουθεί τώρα μια περιγραφή που μπορεί να σας ανοίξει την όρεξη. Δύο μπιφτεκάκια από 100% μοσχαρίσιο κιμά, διπλό μπέικον, διπλό τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια, μαρουλάκι iceberg, ντοματούλα, μαγιονέζα και barbecue sauce. Είναι κάτι άλλο που θα θέλατε αυτή τη στιγμή? Έρχεται η ώρα να γνωρίσετε το ντονάτο Double Burger. Θα το βρείτε στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
7: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης Homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
8: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με Homework ξένων γλωσσών.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: χαλασμένα.
1: Εδώ και σήμερα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Είναι οι μέρες που έχουμε σίγουρα γάμους, έχουμε βαφτίσεις, έχουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης νομίζω ότι είναι οι πιο έτσι δημοφιλείς μήνες του χρόνου για να κάνει κάποιος μία εκδήλωση. Και εγώ θέλω να προτείνω το Σμαραγδένιο Όνειρο. Προσφέρει βαφτιστικά πακέτα, προσφέρει στολισμό, φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας. Λεπτομέρεια, όμορφη, αισθητική, καταπληκτική και όλα αυτά σε κάθε του υπηρεσία. Εδώ στο κέντρο της πόλης, σε λίγο θα ανοίξουν τα παιδιά εκεί. Στο 28 10 33 03 70 θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και οι στολισμοί θα είναι δημιουργικοί και η φωτογράφηση θα είναι όπως πρέπει και γενικότερα η βάπτιση και ο γάμος σας θα είναι σωστά δομημένος. Έλληνα Παπαρίζου για τη συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι Παρασκευούλα και έχει αυτή την ωραία τη διάθεση ούτως ή άλλως. Σε λίγο θα ανοίξουν και τα μαγαζιά στο κέντρο της πόλης για τις βόλτες σας και τις αγορές σας, αλλά και στα περίχωρα του Ηρακλείου γύρω-γύρω.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Φάρσγαρε Φαλάκης εδώ μαζί σας στο Love Radio Crete 102,8 και σήμερα παρεούλα. Και έρχεται τώρα μια ωραία γρήγορη ερώτηση με μια πιο γρήγορη απάντηση. Ποιος στο σπίτι σας έχει τα περισσότερα αξεσουάρ, εσείς ή το κατοικίδιό σας? Αν απαντήσατε ο σκύλος μου, τότε σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Εκεί στα Pet Samolis θα βρούμε παιχνιδάκια, θα βρούμε περιλέμια, θα βρούμε οδηγούς, θα βρούμε κρεβατάκια, είδη ταξιδίου, ρουχαλάκια, είδη περιποίησης και πολλές τροφές και λιχουδιές. Και αν δεν θέλετε να ψάχνετε πολύ, μπείτε και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά στο petsamolis.gr.
4: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

0: Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και φωτιά στη νύχτα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Σήμερα είναι 18 του Σεπτέμβρη και είναι και η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, το e-book. Έχει καθιερωθεί από το 2014 από την Overdrive, έτσι είναι ο μεγαλύτερος διανομέας ηλεκτρονικών βιβλίων στην Αμερική και γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή τη μέρα με ένα στόχο προφανώς να προσελκύσει έτσι ένα κοινό σε αυτή τη νέα μορφή βιβλίου. Εγώ τώρα, παρότι το βρίσκω πάρα πολύ πρακτικό και πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά ξένος, ας πούμε το είδα πολύ το καλοκαίρι στον τουρισμό, έχει αυτό το ωραίο το e-book που είναι και πανάλαφρο και βάζεις μέσα και 27 βιβλία και τα διαβάζεις όποτε θέλεις, δεν χάνεις τη σελίδα, δεν στο παίρνει ο αέρας και όλα αυτά τα διάφορα. Έχει και το φωτισμό των τόσο όσο για να διαβάζεις και το βραδάκι. Αλλά αυτή τη μαγεία του βιβλίου, του κλασικού, που έχει τη μυρωδιά του, που μπορείς να σημειώσεις, που θα βάλεις το σελιδοδείκτη σου, που θα τσακίσεις και τη σελίδα, δεν την έχει το e-book όπως και να το κάνουμε. Βέβαια ο καθένας ό,τι τον βολεύει 100%. Δεν είμαι αυτός που θα σας πω πάρτε το ένα ή πάρτε το άλλο. Κωνσταντίνος Αργύρος για τη συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι που ακόμα σ' αγαπώ.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ.

0: είναι που ακόμα σ' αγαπώ.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα, πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίμα τους ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
0: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιανά ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
8: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
0: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
8: Το brunch της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Τέσσερις φίλοι, ένα brunch, ένα Σάββατο μαζί.
8: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
0: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Μια ακόμα καλησπέρα από εμένα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης, μαζί θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 7. Με τα ωραίτερα έτσι ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και ξεκινάμε και αυτή την ώρα με Γιώργο Σαμπάνη και Κανείς Δεν Ξέρει εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μας ακούτε είτε από τα RGNA είτε από το love1028.gr και αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσοι και όσες είστε στην κίνηση αυτή τη στιγμή, γυρίζετε στο σπίτι σας, έχετε κουμπώσει έτσι σε κάποιο δρόμο και περιμένετε, μαζί θα είμαστε όμως.
15: Πες μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ.

Είναι η Λόλα Γιάνγκ και Μέση εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και συνεχίζεται έως και τις 4 του Οκτώβρη το φετινό παζάρι του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Και είναι στο Πάρκο Γεωργιάδη καθημερινά και μας αρέσει πάρα πολύ που είμαστε εκεί για να βρίσκουμε ανθρώπους που αγαπάμε, για να βρίσκουμε ανθρώπους που προσφέρουν και εννοείται να πάρουμε και πραγματάκια για το σπίτι μας. Τώρα, το παζάρι λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Στους πάγκους περιμένουν εκεί κάθε επισκέπτη ή επισκέπτρια, είτε μικροσυσκευές, είτε είδη σπιτιού, είτε βιβλιαράκια, είτε παιχνίδια, είτε διακοσμητικά, είτε κοσμήματα, είτε κρύσταλλα, πολλά πολλά ακόμα αντικείμενα σε πολύ καλή κατάσταση και ιδιαίτερα προσιτές τιμές, έτοιμα έτσι για να αποκτήσουν πάλι τη δική τους δεύτερη ευκαιρία. Είναι είτε μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση, είτε καινούργια από στόκ διάφορων επιχειρήσεων και δίνουμε και την αγάπη μας λίγο παραπάνω στους ανθρώπους που τη χρειάζονται, στους ανθρώπους που για κάποιο λόγο τη στερήθηκαν. Οπότε ευτυχώς υπάρχει το σωματείο να δίνει αγκαλιά και παρηγοριά. Εμείς εδώ στον Love πάντα είμαστε τέτοιοι αγαπούλιδες και στηρίζουμε οποιαδήποτε αντίστοιχη εκδήλωση.

Είναι μελισσούλες. Και τι δεν έχουμε ζήσει με αυτές τις μέλισσες, θυμάστε. Έχουμε ζήσει και παιχνιδομαζέματα, δωροσκορπίσματα έχουμε ζήσει. Live στην Πλατεία Ελευθερίας, καταπληκτικό χριστουγεννιάτικο. Secret εννοείται. Secret βραδιά για αγαπητούς καλεσμένους του σταθμού μας. Έτσι, σε ένα υπέροχο μέρος, το είχαμε απολαύσει πάρα πολύ. Έχουμε ζήσει άπειρες συνεντεύξεις και love stories και unplugged τραγούδια και στιγμές. Έχουμε τραγουδήσει μαζί. Έχουμε περάσει καταπληκτικά χειμώνα καλοκαίρι, ειδικά καλοκαίρι. Το όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Δεν σταματάμε να το τραγουδάμε κάθε εποχή. Και ακόμα και το χειμώνα που και που μπορεί να το βάζουμε να το ακούμε. Είναι υπέροχες οι μελισσούλες και έχουμε μια σχέση μεγάλης αγάπης, το ξέρετε άλλωστε. Για τη συνέχεια είναι οι Backstreet Boys. Από συγκρότημα σε συγκρότημα πάμε και Incomplete.

0: Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μας βρίσκει η παρέα. Και αν τώρα και εσείς πιστεύετε ότι η σαλάτα είναι απλώς κάτι έτσι πράσινο δίπλα στο κύριο, τότε μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει Casa Donato. Εδώ ψηφίζουμε γεύση. Με μανδουράκι, με ψητά μανιτάρια, με ανανά, με σίγα αποξηραμένα, με ντοματίνια, με ρόκα, με ντρέσινγκ S περιδοειδών και όλα αυτά σε μια σαλάτα που πραγματικά μόνο βαρετή που δεν τη λέμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα επιλογές που θα βρείτε εκεί, στη γωνία Λεβίνη και Κονδυλάκη, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 37 13 70.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

0: DIPAM. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, Μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 μαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Είναι Νατάσα Μποφίλιου με το Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα και αύριο. Δύο καταπληκτικές εμφανίσεις της υπέροχης Νατάσα στο Θέατρο Βράχων στην Αθήνα. Τυχεροί και τυχερές όσοι βρεθείτε εκεί. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε εδώ στα Ηρακλειώτικα. Διακρότημα Ηρακλείου. Ένα αγαπημένο φροντιστήριο. Η επιλογή η σωστή για την προετοιμασία και την κατάλληλη καθοδήγηση των μαθητών και των μαθητριών. Σε όποια τάξη και βρεθείτε εκεί θα βρείτε τους κατάλληλους εκπαιδευτές, καθηγητές με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με ολιγομελή τμήματα, με εξατομικευμένη καθοδήγηση. Είναι σημαντικός ο επαγγελματικός προσανατολισμός, είναι απαραίτητες οι μερίδες καριέρας, οι σύμβουλοι πιστοποιημένοι και το δωρεάν career gate test και οι 16 plus για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των φροντιστηρίων διακρότημα. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο Κρήτης. Και αεροβευμένο το Ηρακλειάκι μας και τα φροντιστήρια εδώ, σώστε τα καλύτερα του ομίλου και συγχαρητήρια σε όσους έχουν συμβάλει σε αυτό. Είναι Παρασκευούλα, η διάθεση είναι λίγο πιο χαλαρή, Σάββατο και Κυριακή έρχονται και εννοείται εύχομαι να κάνετε ό,τι πραγματικά σας φτιάχνετε διάθεση.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Λαβ Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και σκέφτομαι τώρα ότι υπάρχουν έτσι κατοικίδια που λατρεύουν τα παιχνίδια, άλλα που λατρεύουν το φαγητό και κάποια που τα θέλουν όλα. Στα Πέτσα Μόλις θα βρούμε μια τεράστια γκάμα προϊόντων για να καλύψουμε κάθε ανάγκη από τροφές και αξεσουάρ μέχρι προϊόντα φροντίδας και περιποίησης. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και για αγορές από το σπίτι, πέτσαμόλις.gr.

0: Μυστήριο που έρωτας.
1: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα. Και έχω να σας πω ότι υπάρχει ένα ρομποτάκι που φτιάχνει πίτσα μέσα σε ένα φορτηγό. Δείτε τώρα να γίνεται. Εδώ στο Ηράκλειο δεν το έχουμε αυτό το ρομποτάκι, γιατί έχουμε την καλύτερη πίτσα της πόλης φυσικά, που είναι στο Casa Donato. Μην ξεχνάτε, έχουμε και διαγωνισμό σήμερα. Υπάρχει λοιπόν η Stellar Pizza. Είναι μια εταιρεία που δημιούργησαν λοιπόν πρώην μηχανικοί της SpaceX. Το ρομποτικό σύστημα μπορούσε να απλώνει σάλτσα, να βάζει υλικά, να ψήνει πίτσα μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα. Και δεν μιλάμε έτσι φυσικά για κάποιο αστείο έτσι prototype σε ένα εργαστήριο. Η εταιρεία προσπάθησε πραγματικά να κάνει ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Το ρομπότ είχε σχεδιαστεί σαν ένα μικρό εργοστάσιο πίτσα, το οποίο θα πήγαινε σε διάφορα σημεία για να εξυπηρετεί ανθρώπους μόνο του αυτόματα. Δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θέλω να είναι και ο άνθρωπος εκεί που να το ρωτήσω τι υλικά έχει η τάδε πίτσα. Εντάξει, θα μου πείτε. Στις Αμερικές το ζουν λίγο διαφορετικά το πράγμα, είναι πιο αυτόματα. Εμένα μου αρέσει και η ανθρώπινη προσέγγιση, πώς να το κάνουμε τόλα. Τόλα είπα. Έστω. Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων, hip-hop για παιδιά και φίβους, zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν, η ίδια αγάπη για το χώρο.
9: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
10: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα σε όλους. Είναι μια Παρασκευή που μας βρίσκει παρεούλα, όπως κάθε μέρα από τις 4 έως και τις 7. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας σήμερα Παρασκευούλα 18 του Σεπτέμβρη. Με Μέλανη Φιώνα θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα εκπομπής μας. Give it to me right, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Είναι ο Θοδωρής Φέρης και είμαι εδώ για σένα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πάμε σε μια καταπληκτική είδηση που τη διαβάζω τώρα και συγκινούμε. Θα μιλήσουμε για τον Κριστιάν τον Μπάλε. Είδε μια ιδέα του που ξεκίνησε το 2008 να γίνεται πραγματικότητα φέτος το 2026 και συγκεκριμένα στις 11 του Σεπτέμβριου που εγγενιάστηκε εκεί στην Καλιφόρνια, το πρώτο χωριό του Together California. Τι είναι τώρα αυτό? Είναι μια κοινότητα από 12 επιπλωμένες κατοικίες που δημιουργήθηκε έτσι ώστε αδέρφια που μπαίνουν σε ένα σύστημα ανάδοχης φροντίδας να έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν μαζί. Το πρόβλημα ήταν ότι πολλά παιδιά, ειδικά όταν μεγαλώνουν και είναι από μεγάλη οικογένεια, από την ίδια οικογένεια, χρειάζονται έτσι ταυτόχρονα ανάδοχη φροντίδα. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί ένα σπίτι, ένα ζευγάρι, ένα άνθρωπο που θα μπορεί να τα φιλοξενήσει όλα μαζί. Έτσι, οι αδέρφια που ήδη βιώνουν την απομακρύνση από τους γονείς τους μπορεί να βρεθούν και σε διαφορετικές ανάδοχες οικογένειες, το οποίο είναι ήδη πάρα πολύ σκληρό. Έφτιαξε λοιπόν αυτά τα 12 σπίτια που είναι σχεδιασμένα για ομάδες αδερφών. Το χωριό βρίσκεται σε έκταση περίπου 20 στρεμμάτων εκεί στο Λος Άντζελες και οι 12 αυτές κατοικίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να φιλοξενούν μεγαλύτερες ομάδες αδερφών με ένα έτσι εκπαιδευμένο ανάδοχο γονέα να ζει μαζί τους και να έχει ως βασική του απασχόληση τη φροντίδα τους. Εντάξει, τώρα μην μου πείτε ότι αυτό δεν είναι μαγεία. Δεν χωρίζουμε τα αδέρφια για κανένα λόγο. Μπράβο του. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και συνεχίζουμε με μουσική. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και έρχεται με το Όλα Μαγικά εδώ στον Love.

Love Radio Κρήτης. Είναι λίγο μούργος, είναι κούταβος, είναι 30 κιλά, δεν καταλαβαίνει το μέγεθος του, προφανώς. Αν τώρα είστε κι εσείς ένα τέτοιο mood, εγώ προτείνω να υιοθετήσετε ένα δεσποτάκι. Θέλουν τόση αγάπη, δίνουν πολλαπλάσια πίσω και τα συναισθήματα που παίρνετε από τη φροντίδα τους είναι μαγικά. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, όπως κάθε μέρα από τις 4 μέχρι και τις 7, τα λέμε, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας με διάφορα νέα από όλο τον κόσμο και το Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Φύγαμε για δεσμό Βανδύ και έρωτα θέλει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και έχουμε έναν πολύ πολύ νόστιμο λόγο για να έχετε το Viber σας έτοιμο. Το Love Radio Crete's 102,8 και το Casa Donato χαρίζουν μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ και μπορεί να γίνει δική σας. Αν θέλετε κι εσείς να μπείτε στην κλήρωση, είναι πανεύκολο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028, γράφετε Donato μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας και μπήκατε. Κάθε Παρασκευή, μια δωρεπιταγή. Για να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο νικητής αυτής της εβδομάδας.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
8: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει

0: Ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πως μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονιχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις έσκες

Αυτή είναι η Olivia Dean. Το κοριτσάκι αυτό είναι 1999, θέλω να σας πω, και έχει ήδη 4 Brit Awards και ένα βραβείο Grammy. Είναι Αγγλίδα, τραγουδίστρια, η Olivia Lauren Dean. Και διάβαζα προχθές κάτι για τους Άγγλους, που να, τώρα αυτό θα μοιραστώ μαζί σας, ότι κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια, και στη δεκαετία του 30, οι φίλοι οι Άγγλοι, επειδή τα μωράκια τους ήθελαν έτσι λίγο καθαρό αέρα παραπάνω, είχαν κάνει μια καταπληκτική ιδέα. Υπήρχαν λοιπόν οικογένειες εκεί που έβαζαν τα μωρά τους σε σειρμάτινα κλουβιά, τα οποία τα κρεμούσαν έξω από τα παράθυρα στο διαμέρισμα. Ναι, το καταλαβαίνει. Φανταστείτε λοιπόν και εσείς να μένετε στον 5ο όροφο, μην πάμε τόσο ψηλά, στον 2ο όροφο και έξω από το παράθυρο να κρεμάσετε ένα ωραίο σιδερένιο, μεταλλικό εν πάση περιπτώσει, κλουβί. Κανονικό κλουβί, σαν αυτά τα κένελ που έχουμε για τα σκυλιά. Μάλιστα λέγεται Portable Baby Cage, αν το λέω σωστά. Και θεωρήθηκε λύση για την έλλειψη του εξωτερικού χώρου. Υπήρχαν πολυκατοικίες που δεν μπορούσαν έτσι τα παιδιά τους να πάρουν καθαρό αέρα. Οπότε σου λέει, βγάλτα στο κλουβί. Ήταν και μια λύση ενδεχομένως σε ένα ενδεχόμενο κλάμα, σε μια γκρίνια, εσύ το κλουβί σου γρήγορα. Κάπως έτσι έλεγα και στη Λαβή τα παλιότερα. Στον Πόκο δεν πιάνει ακόμα αυτό. Για τη συνέχεια είναι η Ελευθερία Ερβανιτάκη σε ένα τραγούδι πάρα πολύ αγαπημένο, πάρα πολύ ερωτικό, πάρα πολύ αγαπησιάρικο, το οποίο φυσικά θα έχει πάντα μια θέση εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι το Πάρε Μαγκαλιά και πάμε.

0: καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7 και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα pet shop είναι λίγο σαν shopping therapy, αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα Pet Samolis έχουμε τα πάντα εκεί, και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο το Ιράκ.

0: Μπούση.
1: Σάλτα Βίντσι και Per Sempre Si εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Και ήρθε η ώρα έτσι λίγο ιταλικά να μείνουμε σε πίτσα. Σε πίτσα και σε Casa Donato που θα δώσουμε για αυτή τη βδομάδα μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε μία τυχαίρη. Και λέω τυχαίρη γιατί είναι γυναίκα. Είναι η κυρία Σταυρούλα Κανάκη, η οποία κέρδισε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από την πιο νόστιμη πίτσα τη πόλη για να την απολαύσει μαζί με την παρέα τη. Τώρα εσεί, αν θέλετε να κερδίσετε την επόμενη Παρασκευή, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο 69 56 64 10 28, στο Viber του σταθμού να γράψετε τον Άτο, το όνομα τεπώνυμό σα και το τηλέφωνό σα και να μπείτε στην κλήρωση τη επόμενη εβδομάδα. Και κάθε εβδομάδα ξανά ένα τυχερό ή μία τυχερή. Γιόρταζε κιόλας η Σταυρούλα λίγες μέρες πριν, οπότε είναι σαν δώρο γιορτής από εμάς εδώ, από το Λαύριο Ιδιοκρίτης 102,8. Όσο και να σα...

Με εκείνα και με τούτα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, αλλά η Νίκη Μπελαδάκη θα σας κάνει συντροφιά για τις επόμενες ωρίτσες. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε εδώ για την πρωινή μας την καλημέρα τη Σαββατιάτικη. Φιλιά πολλά από το Χάρη Γαρεφαλάκη. Γεια χαρά!

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
6: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
5: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
8: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
9: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
13: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
12: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
13: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς. Όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα και σήμερα, Παρασκευή, αγαπημένη μέρα, και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 για να περάσουμε υπέροχα τρεις ολόκληρες ώρες. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό.

ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα. Εμείς εδώ είμαστε αυτοί με αυτοί, να πω. Δεν ξέρω αν ακούγεται ευχάριστα. Πάντως έτσι θα πάμε όμορφα και ωραία και ταξιδιάρικα και αγαπησιάρικα μέχρι και τις 10 εδώ στο Λαύριο Ιδιοκρίτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη που γιορτάζει σήμερα. Στο Ρωμίλο και στην Ομιλία, λέει επίσης το ημερολόγιο. Δεν ξέρω κάποιον. Η Αριάδνη μας έστειλε μήνυμα, πρόλαβε. Λοιπόν, Διεθνή ημέρα ανάγνωση ηλεκτρονικού βιβλίου. Εγώ βέβαια θα πω για ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με το έντυπο βιβλίο. Δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με την παρέα του και με τα ωφέλη του. Οπότε για ακόμα μια φορά, παρότι είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, θα σας υπενθυμίσω ότι ένα καλό δώρο, ένα καλό ταξίδι, ένα καλό συνέστημα που μπορείτε να χαρίσετε σε κάποιον είναι η αγορά ενός καλού βιβλίου. Μην το ξεχνάτε, μην το αμελείτε. Θα πάμε πολύ όμορφα και σήμερα μέχρι και τις 10. Πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε. Να είστε καλά, να είστε κάπου αναπαυτικά, κάπου ήρεμα. Ακόμα και αν δουλεύετε, καλή δύναμη. Ανοίξτε τα αυτάκια σας και απολαύστε καλή μουσική. Τα φιλιά μου σε όλους σας που είστε κάπου στο δρόμο και δεν περνάτε όμορφα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα Bruno Mars και Just Might.

0: Αυτό ήταν ο Νίνο και τραγούδι Φοβάμαι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Η ταλαιπωρία των οδηγών, από ό,τι βλέπω και σήμερα στο τμήμα του ΒΟΑΚ από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζεται και αυτές τις ημέρες με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Είναι κλειστός ο ΒΟΑΚ, οπότε χρειάζεται μια παράκαμψη, μια τεράστια αλλαγή δρόμου. Όλα αυτά λόγω των εργασιών καθαίρεσης και αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας ΤΑΦ 6 του Ξηροποτάμου. Ο ΒΟΑΚ παραμένει κλειστός για 5 ολόκληρες ημέρες. Όλο το 24ωρο από την 5η εχθές έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6 το πρωί. Η κυκλοφορία διοχετεύεται αναγκαστικά από την εναλλακτική διαδρομή παλιός ΒΟΑΚ μέσα και έξω Λακώνια, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις, ουρές και ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία για τους οδηγούς και τους επαγγελματίες που προσπαθούν πραγματικά να κάνουν τη δουλειά τους. Γεγονός είναι ότι αν σε όλα τα έργα της χώρας βλέπαμε τους ρυθμούς με τους οποίους δουλεύουν τους τελευταίους μήνες τα συνεργεία σε αυτό το τμήμα του ΒΟΑΚ, ίσως η Ελλάδα να βρισκόταν σήμερα αρκετά πιο μπροστά. Δυστυχώς όμως τα προβλήματα παραμένουν. Παρόλα αυτά, πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο τώρα. Για κάποιο λόγο συμβαίνουν όλα σίγουρα.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες.

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ora Mavromatis μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζει

0: Φέρετε υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
3: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
4: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
5: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
6: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
2: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
7: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Κρόκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
10: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
7: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
10: Το brunch της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Τέσσερις φίλοι, ένα brunch, ένα Σάββατο μαζί.
10: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
7: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φαίρης με το τραγούδι «Είπες». Εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και θέλω να κάνω την υπενθύμησή μου για αυτό που συμβαίνει στο πάρκο Γεωργιάδη από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αξίζει να κάνετε τη βόλτα σας, αξίζει να βοηθήσετε κι εσείς. Μία όμορφη πράξη αλληλεγγύης μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ απλό. Αυτό είναι το μήνυμα άλλωστε. Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενείται το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοήθειας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Εκεί θα βρείτε βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πολλά ακόμη αντικείμενα που περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Έτσι, εσείς στηρίζετε παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Μην το ξεχνάτε, μην το ομελείτε, κάντε τη βόλτα σας από εκεί, πάρτε κάτι, μόνο καλό προσφέρετε. Πάμε να συνεχίσουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και Θες.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα του Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ και θα πάω ξανά στον τουρισμό. Γιατί ο τουρισμός στην Κρήτη αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την συνταρακτική του δυναμική. Οι ροές των επισκεπτών όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά εμφανίζονται ενισχυμένες. Εγώ τουλάχιστον τώρα αυτά τα δύο απογεύματα, πριν έρθω στην εκπομπή, αλήθεια είναι ότι λέω τι γίνεται. Δηλαδή, σαν να ζω ένα δεύτερο Αύγουστο. Οι περισσότεροι, μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες αψήφισαν και τις αλλαγές του καιρού. Κατέβηκαν, έκαναν τη βόλτα τους, περπάτησαν στην πόλη του Ηρακλείου. Εντάξει, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, λίγο με αγχώνει τώρα εμένα αυτό, γιατί βλέπω και το παραπέρα. Εντάξει, καλό το τουριστικό κύμα που δεν κάμπτεται με τίποτα, αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα και του χρόνου, τους μήνες αυτούς που ζήσαμε και αυτούς φέτος, και αν πραγματικά το διαχειριζόμαστε σωστά όλο αυτό. Το έχω ξαναπεί βέβαια, κουράζομαι να τα λέω. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα, παρέα με Τάμπτα και Εκδρομή.

Αυτή ήταν η Sound of Seduction, Until I'm Satisfied, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας και σήμερα αγαπημένη μέρα Παρασκευή μέχρι και τις 10, αλλά θέλω να σας κάνω την πρότασή μου, γιατί αν ψάχνετε να απολαύσετε ένα όμορφο κοκτέιλ, όμορφο δεν είναι, γευστικό κοκτέιλ, ένα ωραίο πιάτο, να απολαύσετε απλά μια αγαπημένη θέα και να ζήσετε μια ωραία στιγμή κάπου όμορφα, εκεί στο 360 Rooftop Bar, στο Αστόρια Καψής, έχουμε τα Summer Vibes. Απόψε Παρασκευή, απολαμβάνετε λοιπόν ό,τι επιθυμείτε από δροσερά κοκτέιλ στη μαγεία της πόλης, τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο και Σανδράκη. Ξεκινούν όλα αυτά 8.30 το βράδυ. Να σας πούμε ότι είναι εδώ στο Καψής Αστόρια, στην πλατεία Ελευθερίας 11, και εσείς απλά έρχεστε και ζείτε την απόλυτη εμπειρία. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο.

0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
2: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά, στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Συνεμπός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, θα πάμε να ακούσουμε τώρα Αντώνη Ρέμο, Έκρυψα το πρόσωπό μου και έρχομαι ξανά εδώ σε εσάς.

Από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 μένω εδώ μαζί σας. Και επειδή είναι Παρασκευή και επειδή είτε σήμερα είτε αύριο θα κάνετε τη βόλτα σας στο κέντρο του Ηρακλείου, λογικά οι περισσότεροι, θέλω να σας πω ότι εκεί στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, θα βρείτε την μεγαλύτερη ποικιλία πραγματικά σε κουστούμι. Και σίγουρα ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στον Κοντογιάννη λοιπόν θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Γιατί αν θέλετε να ξεχωρίζετε, αν θέλετε κάτι όμορφο για τις ιδιαίτερες στιγμές, είτε είναι γάμος, είτε είναι βάπτιση, είναι οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, είτε είναι απλά για δουλειά, αν θέλετε σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μία στάση στον Κοντογιάννη επιβάλλεται. Μπορείτε να τσεκάρετε και στο mensfashion.gr για να βρείτε όλα αυτά που επιθυμείτε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Αναβίση και Αιγαία.

Αυτές ήταν οι μέλισσες με το τραγούδι Κρυφτό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Λοιπόν, τώρα, επειδή ξέρετε ότι αγαπώ το βιβλίο, θα σας πάω σε ένα πρόγραμμα που έρχεται από τη Σιγκαπούρη και είναι πραγματικά ξεχωριστό. Υπάρχει μια δοκιμασία που έχουν θέσει εκεί. Είναι μια πρωτοβουλία τέλος πάντων της κυβέρνησης, η οποία χρησιμοποιεί χρηματικά κίνητρα και τη μέθοδο του παιχνιδιού gamification για να στρέψει τους πολίτες από τις οθόνες των κινητών στο διάβασμα των βιβλίων. Η δοκιμασία τώρα είναι ως εξής. Οι πολίτες καλούνται να διαβάσουν ένα βιβλίο για τουλάχιστον 15 λεπτά την ημέρα. Η καταγραφή γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Οι χρήστες καταγράφουν τις συνεδρίες ανάγνωσης σε μια κυβερνητική σελίδα. Η επιβράβευση έρχεται κάθε 15 λεπτά, μετά από μια 15 λεπτή λοιπόν συνεδρία. Δίνει 20 εικονικά νομίσματα, συγκεντρώνοντας 1000 νομίσματα από αυτά, δηλαδή μετά από 50 ημέρες διαβάσματος ουσιαστικά, ο πολίτης κερδίζει ένα δολάριο. Ένα δολάριο Σιγκαπούρης, δηλαδή είναι περίπου 0,80 λεπτά. Το συμπέρασμα τώρα δεν είναι το κίνητρο καθεαυτό, βασικά είναι το κίνητρο. Δεν είναι ότι παίρνεις κάτι πλουσιοπάρχο, δεν είναι ότι θα γεμίσεις την τσέπη σου, δεν είναι ότι θα πάρεις, ας πούμε, κάτι αξιόλογο σε χρηματικό ποσό, οπότε λες άντε ας μπω να διαβάσω, αλλά έχει μια ψυχολογική επιβράβευση μέσω της παιχνιδοποίησης. Δηλαδή σε βάζει σε μια διαδικασία, επειδή ξέρουμε ότι εκεί έτσι και αλλιώς αγαπούν τα games, άρα σε βάζει σε μια διαδικασία να θέλεις να παίξεις, να κερδίσεις κάτι για να αποδείξεις κάτι. Τέλος πάντων, έχει και κάποιους κινδύνους αυτό, θα πω εγώ, αλλά θα μείνω στο θετικό και θα μείνω σε αυτό που μπορούμε και εμείς να κάνουμε και να υιοθετήσουμε σαν χώρα. Είτε μέσα από μία σελίδα, είτε μέσα από ένα χώρο. Να δημιουργηθεί ένας χώρος που θα συμβαίνει αυτό και που θα σε πληρώνει πραγματικά, αφού διαβάσεις και κάτσεις εκεί μία ώρα. Λέω εγώ τώρα. Πάμε σε Michael Jackson και Black or White.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από μαυρομάτης ώρα που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης ώρα στην είδης 3 Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο orabymavromatis.com.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
4: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση

σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης παρέα με τη Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και σας έλεγα προηγουμένως για την πρωτότυπη πρωτοβουλία που συμβαίνει αυτό το διάστημα στη Σιγκαπούρη, θέτοντας έτσι το gamification ως στόχο, την παιχνιδοποίηση κοινώς, για να μπορέσει να κάνει τους νέους να στραφούν από τα κινητά, από τις οθόνες, στα βιβλία. Τι σου κάνει, τι σημαίνει η παιχνιδοποίηση? Εισάγει στοιχεία παιχνιδιού, δηλαδή πόντους, επίπεδα, ανταμοιβές σε καθημερινές δραστηριότητες για να τις κάνει πιο ελκυστικές. Η Σιγκαπούρη λοιπόν, που είναι μια χώρα, ναι, που είναι εθισμένοι άνθρωποι της, τέλος πάντων, στο gaming. Οι συνήθειες χτίζονται με μικρά βήματα. Όπως δήλωσε η Μελίσσα Ταμ, είναι επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών της χώρας, σε ένα κόσμο γεμάτο υπερβολικά ερεθίσματα, οι βιώσιμες συνήθειες απαιτούν ρεαλιστικούς στόχους, όπως αυτά τα 15 λεπτά που έχουμε θέσει. Αντικατάσταση εθισμού αντικαθιστά τον ντοπαμινικό εθισμό του σκρολαρίσματος που έχουν συνηθίσει οι νέοι εκεί, με την ικανοποίηση ότι κέρδισες ένα στόχο διαβάσματος και έβαλες και ένα ευρώ στην τσέπη, που λέει ο λόγος. Πάμε σε Αλυσιακής, ωραία ιδέα θα πω ξανά, Empire State of Mind, θα ακούσουμε τώρα.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η γλυκερία με το τραγούδι Κρυφτό εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Και θέλω να στείλω το επόμενο τραγούδι που είναι αγαπημένο, που το επιλέγω με μεγάλη αγάπη στη λίστα των μουσικών που ακούμε. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν ταξιδεύει στο Παγνί και το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ένας ξεχωριστός χαιρετισμός σε όλο το προσωπικό του δημόσιου τομέα υγείας που δίνει καθημερινά το δικό του αγώνα. Σας ευχόμαστε πραγματικά η δική σας φροντίδα για το συνάνθρωπο να σας επιστρέφεται πάντα στο πολλαπλάσιο, σε προσωπική ευτυχία και ηρεμία και ευημερία, θα πω επίσης. Σας ακούμε και μας ακούτε, γιατί όταν λέω σας ακούμε με όλα αυτά που ζείτε, με όλα αυτά που βιώνετε στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Καλή δύναμη στα νοσοκομεία της πόλης μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε παρέα και σε εμάς, έστω νοερά. Daddy, take me there.

Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τραγούδι Έλα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και από την Ελεονόρα Ζουγανέλη θα πάω στο The Weeknd, γιατί υπήρχαν πολλά σενάρια για απόσυρση. Όμως ο ίδιος δηλώνει ότι θα συνεχίσει να το κάνει αυτό για όσο μπορεί. Η περιοδία του έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί επίσημα τον Νοέμβριο του 2026. Εμείς είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε πολύ ωραία πράγματα από αυτά που έζησε ο δικός μας Γιάννης Βασιλόπουλος σε δύο συναυλίες, του παρακαλώ. Ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και δισκογραφικός παραγωγός The Weeknd, που ακούτε συχνά εδώ, ανακοίνωσε επίσημα ότι δεν σκοπεύει πλέον να αποσυρθεί από τη μουσική, ούτε να εγκαταλείψει το καλλιτεχνικό έτσι στερέωμα, το καλλιτεχνικό του όνομα βασικά. Ο pop ερμηνευτής μίλησε για τα μελλοντικά επαγγελματικά του σχέδια σε νέα συνέντευξη, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει τις ηχογραφήσεις και να μας χαρίσει ακόμα πολλές επιτυχίες. Και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό. Πάμε κι εμείς να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε λίγο.

μοίρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Κροκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
5: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
6: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
6: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί.
5: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε να συνεχίσουμε όπως ξέρουμε, αγαπησιάρικα και ταξιδιάρικα, με Αναστέιζια και Left Outside Alone.

0: Leo Fathens, παρέα με Μαρίνα Σάτι και το τραγούδι εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Χιλιάδες δρομείς θα βρεθούν και φέτος στον 11ο ημαραθώνιο Κρήτης. Συμμετοχές από 52 χώρες. Και φέτος συγκινητικό να το βλέπεις αυτό να συμβαίνει στην Κρήτη μας. Στην τελική ευθεία λοιπόν βρίσκεται η προετοιμασία για τον 11ο ημαραθώνιο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Με επίκεντρο εννοείται πάντα το Αρκαλοχώρι, συγκεντρώνοντας και φέτος χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Ωραία πράγματα, πρωτότυπα, ξεκίνησαν από εκεί και συνεχίζονται με το ίδιο σθένος, την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι. Και εμείς χαιρόμαστε να τα παρακολουθούμε. Εννοείται ότι είδαμε και το πολύ έξυπνο, ωραίο και αστείο βίντεο που ανέβηκε με τις γιαγιάδες, κλασικά με τη γιαγιά Ελένη και το AI. Αν δεν το έχετε δει, τσεκάρετε το, θα το απολαύσετε σίγουρα. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο τώρα και Δευτέρα. Είναι Παρασκευή, δεν είναι Δευτέρα, οπότε είμαστε χαρούμενοι.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Once ήταν η Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Και επειδή αυτά τα ωραία τα είχαμε ζήσει με τους Coldplay εκεί στην Αθήνα, δεν τα είχα ζήσει εγώ, αλλά τα είσα και εγώ μέσα από τα βίντεο των φίλων και αυτόν τον παλμό που μετέδεδαν. Για πρώτη φορά τώρα λοιπόν στην Ελλάδα έρχεται και ο Ανίμα. Μεταμορφώνει το ΆΚΑ στο επιβλητικό απόκοσμο σύμπαν. Το IDEN που έχει συνηθίσει έτσι να το δημιουργεί όπου βρίσκεται. Όλα αυτά τα ωραία θα τα ζήσετε εσείς που θα βρεθείτε Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το ΆΚΑ. Και είναι πραγματικά από αυτά που δεν πρέπει να χάνει κανείς. Είναι μοναδικό. Όπου και αν έχει κάνει και αν έχει δώσει συναυλία, γίνεται πανικός. Για το ελληνικό κοινό είναι η πρώτη ευκαιρία λοιπόν να δει ζωντανά στην Ελλάδα έναν από τους πιο ενδιαφέροντες καλλιτέχνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής σε μια ιδιαίτερα δυναμική στιγμή της διεθνούς πορείας του. Πολύ ωραία σκηνικά, πολύ ωραία ηλεκτρονική μουσική για εσάς που την αγαπάτε, για εμάς που την αγαπάμε. Πίσω από τον Άνιμα βρίσκεται ο Ματέο Μιλέρη, DJ, παραγωγός και καλλιτέχνης, γνωστός για τις πρωτοποριακές τέκνο συνθέσεις, τα visuals και τα live shows του. Το 2024 έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης, να πούμε, ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποίησε residency στο Sphere Las Vegas με 200.000 θεατές και 12 εμφανίσεις. Αν αγαπάτε αυτού του είδους μουσική, μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα και εκδρομή.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτης ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτης ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτή ήταν the second voice. Let me be. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Βελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Θα πω και ακόμα μια φορά ότι τα Σαββατοκύριακα αξίζουν ακόμα και αν μπήκε ο Σεπτέμβρης για βόλτες, για εκδρομές. Είτε είναι στην παραλία, είτε είναι στο βουνό. Μην μένετε σπίτι. Δεν είναι δα χειμώνας. Βλέπω που συζητάμε με μαμάδες έτσι τριγύρω και φοβούνται τις πρώτες ιώσεις, τις λοιμώξεις, τι θα γίνει αν αρρωστήσει. Προς Θεού μας, ποια είναι αυτός ο φόβος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βγείτε στα πάρκα, βγείτε στα βουνά, όπου θέλετε τέλος πάντων. Και οι βουτιές είναι εξαιρετικές. Εξαιρετικές. Η θάλασσα είναι πολύ ζεστή και αξίζει. Νομίζω μια χαρά είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, δεν τα τσέκαρα και αυστηρά. Αλλά μην μένετε μέσα. Όχι ακόμα. Όχι από τώρα. Πάμε σε Δέσποινα Βανδύ και έλα.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση. Εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.

Αυτή ήταν η Λεωρίν και το τατού εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Λίγο πριν σας πω ένα καλό βράδυ, εγώ Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, θα σας πάω μια βόλτα στον Άγιο Νικόλαο, γιατί την άλλη Πέμπτη δίνουμε ραντεβού εκεί, ώρα 6:30 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Μια δυναμική σύμπραξη της τοπικής παραγωγής, της γαστρονομίας και του πολιτισμού πρόκειται να ξεδιπλωθεί την 5η 24 Σεπτεμβρίου, ώρα 6:30. Η διοργάνωση έχει τίτλο Κριτικά Μαγειρέματα 2026, αλλιώς Cretan Cooking Festival. Πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Εγώ θα πω ότι σας περιμένω εκεί. Θα μετατραπεί το λιμάνι σε ένα ζωντανό γαστρονομικό και πολιτιστικό εργαστήρι, και αυτό είναι που αξίζει. Στο πλαίσιο αυτό, σίγουρα περνάμε καλά, απολαμβάνουμε φαγητό, γιατί θα έχει πολλά κεράσματα, απολαμβάνουμε μουσική και την καλύτερη διάθεση. Εγώ θα πω ξανά, σας περιμένω, εάν σας βγάλει δρόμος προς τα εκεί, πιστεύω ΒΟΑΚ θα έχει ανοίξει μέχρι την Πέμπτη, οπότε ας κάνουμε το σταυρό μας να πάνε όλα καλά. Πάμε σε Απόν τώρα, Καντάδα, επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές,

Αυτό ήταν ο Στέλιος Ρόκος, μου τραγούδι θυμάμαι, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας, τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 και τις 10. Και έτσι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε κυρίως ψυχικά, σωματικά και όπως θέλετε εσείς. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
7: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μια ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
11: Αγάπη, τρέξε!
12: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
11: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
12: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
11: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
12: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
11: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
12: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
11: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
12: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννη.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής, ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

πέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Την Annette Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια. Πεζόδρομος Σαπουτιέ.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: Put your blame on me.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Και υποσχέσου πως θα με
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις κι τρελάθεις.
1: Σε είχα δει.
0: Αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς.

0: Αν διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κρόκ μαντάμ Ιταλιανά ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
3: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
2: Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάζεται στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
3: Το μπραντς της παρέας έρχεται από το Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Τέσσερις φίλοι, ένα μπραντς, ένα Σάββατο μαζί.
3: Θες εσύ και η παρέα σου να είστε εκεί?
2: Μείνε συντονισμένος στο Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Hello, it's me.